last mad surge of youth. Μουσικό κανάλι 105,1.

reach the light of day.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Hey. Now just get in and close the door.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πω, τι καιρός είναι αυτός, τι χειμώνας βαρύς. Αλλά δεν πειράζει, δεν γκρινιάζουμε. Είναι φθινόπωρο, παιδιά. Δεν κάνει κρύο, με το κοντομπάνικο είμαι και με τη μηχανή κυκλοφορώ. Η πρώτη και μεγαλύτερη καλημέρα αντιπώ στον Ηλία, όπου είναι καθοδόν για το σχολείο και έχει και 7 ώρες σήμερα. Και έχουμε πένθος. Ηλία, μεγάλο πένθος, Λοιπόν, είναι Πέμπτη σήμερα, μία

τις καλές ημέρες. Δεν είναι Δευτέρα, Τρίτη, δεν είναι και Τετάρτη, δεν είναι όμως και Παρασκευή, αλλά τίνουμε προς εκεί. Καλό μήνα κιόλας. Α, 1η Οκτώβρη σήμερα. Καλό μήνα, παιδιά. Καλό μήνα. Άντε να δούμε. Παρενέσεις και κάρτες κίτρινες και όχι κόκκινες προς το παρόν Μητσοτάκη. Θα δούμε λίγο τις επιδοτήσεις στα κάψιμα, γιατί παρά έχει γίνει το κακό. Στείλαμε και επιστολή στην Κομισιόν για να μειώσουμε το ΕΦΟΚΟΥ, το ειδικό φόρο κατανάλωσης, που στο κέρδος θα είναι πάλι, γιατί θα αυξηθεί η κατανάλωση, οπότε θα τσιμπήσουν και από την εφορία αρκετά. Έρχεται ο Ρούμπιο. Είχαμε εκείνη την πτήση για το Ισραήλ, περίεργη. Δόθηκε μάχη για να σωθούν οι Ισραηλινοί. Δεν ξέρω τώρα, εμένα μου φαίνεται βγαλμένο από αμερικάνικη ταινία. Θα τα πούμε όμως όλα αυτά. Αποχώρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες από Συρία. Από Ιράκ, συγγνώμη. Έχουμε τη δίκη των Τεμπών, συνέχεια της δίκης των Τεμπών, και αλλάζουν και οι ώρες κοινής ησυχίας. Να έχετε το νου σας. Έχουμε να μιλήσουμε και για τον Τραμπ, για το Ιράν, για την Ουκρανία, για τη Ρωσία. Έχουμε θέματα κίνηση σήμερα. Το πετρέλαιο κίνησης, διαβάζω σε μηνύματά σας, είναι στο Θεό, στα ύψη. Παραπέμπεται και ο Τριαντόπουλος στο ειδικό δικαστήριο, γιατί δεν απέτρεψε τον μπάζωμα στα Τέμπη, αλλά είναι πλημέλημα. Α, το δούμε και αυτό. Τι πάει να πει πλημέλημα? Ποιος, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό? Δηλαδή, ο Τριαντόπουλος που είχε την ευθύνη υπαγόταν απευθείας στον Μητσοτάκη. Από εκεί έπαιρνε το λες. Άστα ρε παιδί μου, μην γκρινιάζουμε τώρα ακόμα, ξεκινήσαμε. Θα τα πούμε αναλυτικά. Δώστε μου να πάρω μια ανάσα, να πιω μια γουλιά καφέ. Σας αφήνω σε καλά χέρια του Lenny Kravitz. Και επιστρέφω. Καλημέρα, καλημέρα.

Λοιπόν, καλημέρα George, καλημέρα. George Μπατζάν, μην γκρινιάζει λέει πρωί πρωί το πρώτο μισάωρο. Μα γίνεται ρε πασά μου, γίνεται. Νομίζω ότι θέλω να γκρινιάζω τώρα, ηλεγνά πες μου. Πες μου ρε εσύ George, πιστεύεις ότι θέλω να γκρινιάζω πρωί πρωί, δεν θέλω εγώ τώρα να ανοίξω το μικροφωνάκι μου, να πω μια καλημέρα, να πω καλό μήνα και τι ωραίος βροχερός καιρός που είναι. Να μην πάρω κι εγώ λίγο το καφεδάκι, να το βάλω πάνω στα μπουτάκια μαζί με ένα βιβλίο, να φωτογραφηθώ σε ένα παράθυρο. Νομίζω το θέλω. Το θέλω ρε παιδί μου, έχω όρεξη εγώ πρωί πρωί να μιλάω για την, για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Πες μου ειλικρινά, για τη δίκη των τεμπών, για τα... Για το Λοβέρδο που τρόμαξε τα αγόρι. Αχ παιδιά, ο Λοβέρδος αγχώθηκε. Ρε εσείς, τρόμαξε ο Λοβέρδος που του ρίξατε κόκκινη μπογιά στην αφίσα, στο γραφείο του, το πολιτικό. Ο Λοβέρδος που δεν τρόμαξε όμως όταν πήρε στο λαιμό του τις ζωές των οροθετικών γυναικών που τους δημοσίευσε τα ονόματα στεγνά. Τον άλλη. Δεν τρόμαξε, όχι, τώρα. Α. Εν τω μεταξύ τώρα εδώ μεταξύ μας που δεν μας ακούει και κανένας, σας πω και ένα πιπεράτο. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής πλήρωνε 5.000 ευρώ το μήνα μία επιχείρηση που έχει ξενοδοχείο ημιδιαμονής αγοριά στη Γλυφάδα και προσφέρει λογιστικές υπηρεσίες υποκατάστημα στο Χαϊδάρι. Και αυτή είμαι σίγουρος είναι η είδηση που δεν περιμένατε να ακούσατε. Μύρισε πάλι Ελλάδα, μύρισε πατρίδα. Ρε φίλε, το ΠΑΔΑ, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, πλήρωνε 5.000 ευρώ το μήνα σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής. Αγόρια, ξέρετε τι σημαίνει αυτό, έτσι. Στην Αθήνα, δεν ξέρω εδώ αν το λέτε, το λέγαμε πεναλτάδικο. Πάω μια στιγμούλα να ρίξω ένα πέναλτι και έρχομαι. Έτσι και να σας βάζω, που λέω και τα μυστικά μας. Καταλαβες, το Πανεπιστήμιο Δυτική... Γιατί βέβαια, γιατί η έρευνα θέλει θυσία. Πού, σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής. Δεν είναι τα ξενοδοχεία που πας να μείνεις μια ολόκληρο βράδυ, λες πω νύχτα σε πάω να βρω ένα ξενοδοχείο να κοιμηθώ. Όχι, όχι. Είναι το ξενοδοχείο που πας και παίρνεις δωμάτιο για κάποιες ώρες.

όπου ήταν και ο μπαμπάς εκεί χρόνια πολλά πρόεδρος. Και μετά μου λες να μην γκρινιάζω. Έχω όρεξη εγώ τώρα πριν να κάθομαι να λέω για αυτά τα πράγματα. Πραγματικά. Έβλεπα πρωί-πρωί, το διάβαζα για τον Τριαντόπουλο, ο οποίος παραπέμπεται πλημέλημα, παιδιά. Πλημέλημα το μπάζωμα. Πλημέλημα το μάζεμα, πώς το λέγανε, των κρεάτων. Να μαζέψουμε τα κρέατα. Πλημέλημα, εισκύλευση των νεκρών στη Νέα Ελλάδα. Διότι στην αρχαία Ελλάδα που κομπάζουμε ότι είμαστε συνεχιστές τρομάρα μας, θεωρούταν μέγιστη ύβρις και σοβαρό έγκλημα. Έτσι δεν είναι, κύριε Σπυράδωνη? Για πες τώρα κι εσύ, γιατί κι εγώ μπορεί να μπερδεύομαι. Έχω όρεξη εγώ να μιλάω για αυτά. Έχω όρεξη να μιλάω για την Κοζηράκη, τη γραμματέα της αποκεντρωμένης, που πήγε Θεσσαλονίκη σε ένα συνέδριο και όλοι οι γραμματείς των αποκεντρωμένων διοικήσεων της Ελλάδος πετάξανε στη Θεσσαλονίκη, νοικιάζανε αυτοκίνητα και κάνανε τη δουλειά της. Το κορίτσι μας εδώ που ανέβασε το αυτοκίνητο με το καράβι, πέρασε όλα τα διόδια, έκαψε όλα τα κάψιμα, ανέβασε δύο οδηγούς πάνω για να έχει να πηγαίνει έρχεται. Έχω όρεξη εγώ να μιλάω για αυτά τα πράγματα? Δεν έχω, ρε φίλε. Δεν έχω. Θέλω να σας πω ότι ο Οικονομόπουλος πονάει το στομαχάκι του, έχει σκολικοειδίτη. Η Γαρμπή έχει, έτσι, ξέρω, ένα ψηλό κρύο με ένα ψηλό μπούκωμα. Τέτοια πράγματα. Δηλαδή, δεν θέλω εγώ να κάθομαι να ασχολούμαι με τόσο βαριά και τόσο σοβαρά και να χαλάει το στομάχι μου και να διαβάζω πρωί-πρωί, να βλέπω παντού ότι σφαγιάστηκαν, σκοτώθηκαν, δολοφονήθηκαν τόσα παιδιά στη Γάζα. Παιδιά, ρε μαλάκα, παιδιά. Έχω εγώ όρεξη τέτοια πράγματα να λέω πρωί-πρωί? Έχω να γκρινιάζω για την Wall Street Journal που αφιερώνει ολόκληρο πρωτοσέλιδο, ολοσέλιδο ρεπορτάζ στο τρίγωνο Γκιλφόιλ, Μαραφάτσος και Άκτορ, και δεν το προωθεί κανένας. Το έχω, δεν το έχω, παιδιά, δεν το έχω. Ειλικρινά σας μιλώ. Και θα σας πω και λεπτομέρειες και θα σας πω και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που δεν ασχολήθηκαν καθόλου. Ένα τόσο σοβαρό θέμα δεν ασχολήθηκαν καθόλου. Καθόλου όμως, καθόλου, ρε φίλε. Καθόλου. Θα δούμε βέβαια και το αεροπλάνο, το αεροπλάνο από το Ντουμπάι. Ναι, και μάλιστα, μπράβο, μου το λέει τώρα εδώ η Ρένε, καλημέρα κιόλας, ότι τιμωρείται με μέχρι 2 έτη φυλάκιση. Μιλάς για τον για το αγόρι μας, για τον Τριαντόπουλο, έτσι. Λοιπόν, θα μας τρελάνουν όλοι με το αεροπλάνο από το Ντουμπάι. Θα μας τρελάνουν. Μαχαίρωσε, λέει, ο συγκυβερνήτης τον πιλότο για να ρίξει το αεροπλάνο με τους Ισραηλινούς, αλλά ανάμεσα στους επιβάτες υπήρχαν δύο πιλότοι και άντρες της Μοσάντ και εξουδετέρωσα λοιπόν τον μαχαιροβγάλτη και οι δύο. Οι απομηχανείς πιλότοι προσγείωσαν με ασφάλεια το αεροπλάνο. Καλό το παραμύθι, αλλά δεν ξέρω τι θα κάνετε εσείς, αλλά εγώ δεν θα το πιστέψω. Rolling Stones, it's like a rainbow, rainbow. Δεν πρόκειται να δούμε γιατί ο καιρός τον βλέπετε πως είναι. Αλλά θα πάρουμε μια ανάσα με το τραγούδι και θα γυρίσω να ρίξουμε μια ματιά στην ατζέντα της ημέρας. Σήμερα 5η 1η Οκτωβρίου, καλό μήνα είπαμε. Αν δεν είπαμε να πούμε, καλό μήνα παιδιά. Μην μου αρχίσετε τώρα τα social μου με αυτά που καλό μήνα που φωσφορίζουν και τέτοια. Καλό Οκτώβρη, καλό φθινόπωρο, καλό χειμώνα, καλό τέτοια. Έτσι μην μου κάνετε μου τη χάρη. Σας παρακαλώ.

του. Λοιπόν, καλημέρα Φένια, καλημέρα. Καλό μήνα, αυτός είναι που δεν έχει μ. Παιδιά, σταματήστε ρε παιδιά. Δηλαδή, όταν έλεγα δεν έχει μ ο Σεπτέμβρης, εννοούσα το Σεπτέ. Δεν εννοούσε το Ομβρίος. Εντάξει, αυτός είναι που δεν έχει μήνα, Οκτώβριος. Γιατί Σεπτέμβριος έχει μη, το μάθα. Νοέμβριος έχει μη, το μάθα. Δεκέμβριος έχει μη, το μάθα. Από εκεί πέρα δεν μας νοιάζει. Λοιπόν, Οκτώβριος. Καλό μήνα, χωρίς μη, χωρίς μη. Πέμπτη λοιπόν σήμερα, πρώτη τελευταία εργάσιμη εβδομάδα, 1η Οκτωβρίου, εσωτερία της 2026. Καλημέρα Ηλία. Καλημέρα και στο Βαγγέλη βέβαια. 274η μέρα του έτους, στην πρώτη ακτίνα την έστειλε. Στην Κρήτη 7 και 13, στην Αθήνα 7 και 19. Δεν ξέρω τι κάνω στην Αθήνα, εμείς πράγμα δεν είδαμε. Χαμπάρι δεν πήραμε ότι ξημέρωσε. Το καταλάβαμε γιατί φώτισε. Αλλά δεν ήταν, δεν είδαμε την Ανατολή να είμαστε σίγουροι, ρε παιδί, να πούμε τώρα μπαμ. Την τελευταία θα μας την πάρει πίσω 7 και 10. Στάσω να ρίξω μια ματιά γρήγορη γρήγορη στο μετεό, να δω αν θα τη δούμε να φεύγει. Ω, τρίχες, τίποτα παιδιά, ξεκινάει, εκεί είμαι και με τη μηχανή, Παναγία μου. Ξεκινάει μια καταιγίδα σε λίγο, όπου σταματημό δεν θα έχει, παρά μόνο στις 10 η ώρα το βράδυ. Θα συνεχίσει βέβαια να βρέχει ένα ψηλόβροχο, μέχρι ο Θεός να ξημερώσει την επόμενη μέρα, την Παρασκευή δηλαδή. Όπου για λίγο θα σταματήσει και ξανά πάλι από τις 3 η ώρα το μεσημέρι της Παρασκευής ξεκινά μια καταιγίδα που αυτή και αν κρατήσει, παιδιά, πραγματικά θα κάνει fade out, την ξεκινά την Παρασκευή και θα κάνει Τρίτη το ξημέρωμα. Πω, θα μουλιάσουμε παιδιά. Έλα πάνω μου, καλημέρα, καλημέρα. Α, ωραία, όλοι γνωστοί είμαστε. Τα φιλιά μου σε Φένια, Βαγγέλη, Ηλία, Στέλιο. Και καλημέρα και στην Ειρήνη του George. Βάλε λέει November Main, Rain. November Rain τώρα, Οκτώβρη μήνα, έτσι. Δεν μου φτάνει που είπα ότι ο Σεπτέμβρης δεν έχει μη. Να βάζω και November Rain στον Οκτώβρη. Να μου κρεμάσουν κουδούνια. Καλημέρα, Νιώ.

Καλημέρα Αρίστο, καλημέρα Σύφη, καλημέρα. Ναι, καλά λες, αλλιώς, καλά, Remember Rain, θα κόψουμε φλέβα από τώρα και πού να δεις τι έχω ετοιμάσει για μετά. Μετά έχω ετοιμάσει το Cellophane. Δεν ξέρω για ποιο λόγο μου κάνει Νοέμβρη και το Cellophane από την Amada Ghost. Α, όχι, ξέρω. Είναι το soundtrack της ταινίας του, το Sweet November. Το Sweet November. Η εκκλησία μας σήμερα, 1η Οκτώβρη, Αγία Σκέπη Θεοτόκου, Σύναξη Παναγίας Γόργοε Πικόου, Ρωμανού Μελωδού, Αγίου Ανανίου Επισκόπου Δαμασκού και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Περίμενα εδώ, γιορτάζει ο Ανανίας. Ανανίας Ανανούλα Ρωμανός. Γιατί μου κάνει γνωστό το Ανανίας, μου κάνει κύο ρε παιδί μου, κάνει κύο Ανανίας. Ποιος διάσημος ήταν ο Ανανίας, όχι ο Απόστολος, αυτός που γιορτάζει σήμερα. Κάτι μου θυμίζει ένα καρτούν, αλλά ποιο καρτούν δεν ξέρω. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Λοιπόν, Διεθνής ημέρα για την νόσο Γκοσέ. Σπάνια γενετική διαταραχή. Πολύ σπάνια. Η οποία... δεν ξέρω πολλά, αλλά ξέρω ότι δημιουργεί προβλήματα σε πολλά όργανα του ανθρώπινου οργανισμού.

0: Διεθνή ημέρα καφέ. Και χθες ήταν, αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στον Καναδά. Καφέ, παιδιά, δεν ξέρω τώρα πώς μπορούν τώρα να αλλάξουν το καφέ με το τσάι. Δηλαδή, το σέβομαι, καταλαβαίνω ότι υπάρχει κάτι που δεν καταλαβαίνω. Δεν το αλλάζω όμως εγώ, πέρα ειλικρινά σας μιλώ. Και τον πιο νόστιμο καφέ δεν τον ήπια ούτε στη Βραζιλία, ούτε στην Κολομβία. Παιδιά, Αιθιοπία. Αιθιοπία. Φοβερό, φοβερό. Όπου καφέ, κάποια στιγμή, πολύ φοβάμαι ότι θα πούμε το καφέ καφεδάκι, γιατί είναι μια πολύ ιδιαίτερη καλλιέργεια, ευαίσθητη καλλιέργεια, και επηρεάζεται πάρα πολύ από την κλιματική αλλαγή. Η οποία ευδοκιμεί, εμείς εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε, σε σημερινά και τροπικά κλίματα. Είναι στις περιοχές μεταξύ του τροπικού του Αιγαίου και του τροπικού του καρκίνου. Παντού, γύρω-γύρω, έτσι. Όχι, δεν είναι μεγαλύτερη εξαγωγή η Βραζιλία και ο Παναμάς. Καλημέρα, Μαρία. Ναι, η Βραζιλία είναι. Η Βραζιλία και η Κολομβία που μου γράφεις είναι η Βραζιλία και ο Παναμάς είναι. Φοβερές εξαγωγές κάνουμε. Και έχει δώσει λύση σε περιοχές όπως το Μπουρουντί ή Μπουρούντι, δεν είμαι πώς λέγεται, Μπουρουντί νομίζω, και η Ουγκάντα. Και βέβαια, εάν βρεις να πιεις καφέ από μικρό παραγωγό, όπως είπε στο Βιετνάμ, και ήταν μαγικός. Παιδιά, ήταν μαγικός. Ήταν άλλο πράγμα. Ήταν άλλο πράγμα. Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Εκεί φαίνεται η ποιότητα ενός πολιτισμού, το πώς φέρεται στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Και πλέον με όλα αυτά που περνάμε, οι ηλικιωμένοι παίζουν έναν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο μέσω του εθελοντικού τους έργου, μέσω της βοήθειας στην οικογένεια, μέσω των γνώσεών του, των εμπειριών τους και της βοήθειας που δίνουν στα παιδιά τους, αναλαμβάνοντας όχι μόνο οικονομικά, να φροντίζουν τα εγγόνια. Και πλέον με τη βοήθεια του Σπυράδωνη Γεωργιάδη συμμετέχουν στην εργασία, γιατί αναγκάζονται να δουλεύουν. Μέρα, Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Κάποτε το γελούσα, τώρα πλέον αρχίζει να μ' αρέσει. Χορτοφάγος είναι αυτός που δεν τρώει κρέας ζώων και ψαριών, οστρακόδερμα, μαλάκια, αλλά και τα προϊόντα τους, έτσι. Βέβαια, υπάρχουν κατηγορίες χορτοφάγων που τρώνε γαλακτοκομικά ή αυγά ή προϊόντα από την εργασία των ζώων, όπως το μέλι. Αλλά υπάρχουν και πολλοί χορτοφάγοι που αποφεύγουν να φορούν ρούχα που προέρχονται από σφαγή ζώων. Δηλαδή τα γούνες, δερμάτινα, μάλινα. Καλά, γούνες, δερμάτινα και εγώ. Δεν το συζητώ. Κύπρος γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. ΕΟΚΑ Α, ΕΟΚΑ Β. Τι τράβηξε η Μεγαλόνησος από τους Βρετανούς, δεν λέγεται. Πολλούς νεκρούς, πολλές δολοφονίες. Πολύ άσχημα πέρασαν. Πάρα πολύ άσχημα πέρασαν. Εθνική εορτή στην Κίνα για να τιμηθεί η ίδρυση από την 1η Οκτώβρη 1949 της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας από το Μάο Τσετούγκα. Κόκκινο βιβλιαράκι. Εθνική εορτή σήμερα, άρα και αργία. Η μέρα των ενόπλων δυνάμεων στη Νότιο Κορέα. Έχουν μεγάλη ανάγκη, γιατί έχουν τον πελά από πάνω τους. Θα μεγαλουργούσαν αυτές οι δύο Κορέες αν τα βρίσκαν. Η μέρα του παιδιού σε Σιγκαπούρη και Γουατεμάλα. Σιγκαπούρη εντάξει, Γουατεμάλα τα παιδιά τραβάνε ένα μικρό ζόρι. Παιδική εργασία δηλαδή. Η Νιγηρία γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Αμάν αυτή η Μεγάλη Βρετανία. Τα νησιά Τουβαλού, παιδιά, γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους από τη Μεγάλη Βρετανία το 1978. Εκεί μαζεμένο, Μπόρα Μπόρα, Φίτζι. Εκεί είναι τα Τουμπαλού. Πώς την ευχή βρέθηκαν εκεί? Πες μου, σε παρακαλώ. Το νησιωτικό πλέγμα, σύμπλεγμα Παλάου, γιορτάζει την ανεξαρτησία του από το καθεστώς κυδαιμονίας του ΟΗΕ. Η μέρα του δασκάλου στο Ουσμπεκιστάν. Ουσμπεκιστάν είναι και Καζακστάν, Ουσμπεκιστάν, Τουρμεκιστάν, Τσαντζικιστάν, Κυργιζία, εν πάση περιπτώσει. Εκεί όπου σε λίγο, σε κανένα μήνα θα πάει ο Παναθηναϊκός να παίξει λίγο πιο εκεί, στο Αλμάτι. Αλμάτι, τώρα δεν ξέρω να σας πω με το Αλμάτι, με το Καζακστάν, ποια είναι η πρωτεύουσα, ποια είναι, νομίζω παλιά ήταν το Αλμάτι και τώρα έγινε η Αστάνα ή ανάποδα, νομίζω αυτό. Πρώτα ήταν το Αλμάτι και μετά έγινε πρωτεύουσα η Αστάνα, αλλά δεν είμαι και πολύ σίγουρος βέβαια. Η μέρα του Σάκε στην Ιαπωνία, Ρακί. Προς τιμή του εθνικού ποτού της χώρας του Ανατέλλοντος Ηλίου, που παράγεται όμως όχι από στράφυλλα, αλλά από ρύζι. Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, στα αυτάκια σας, από τις 8 μέχρι και τις 10 με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, αλλά και την καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη. www.musicokanali.gr για όλο τον υπόλοιπο πλανήτη μας ακούτε δυνατά και καθαρά από παντού. Καλημέρα πάνω, καλημέρα στον άλλο πάνω τώρα. Ακόμα εκεί είναι η βάση των Άγγλων για την Κύπρο. Τα mail σας καλοδεχούμενα στο studiopapi@musicokanali.gr. Βεβαίως τα social είναι ανοιχτά και τα δικά μου και του ραδιοφώνου, ό,τι θέλετε στέλνετε. Χρήστο, καλημέρα, καλό μήνα. Wake up, okay. Και βέβαια να ακούσουμε τη φωνούλα στο 28-10-3-60-2-60 να μας λέει καλημέρα. Ανάσα, μικρή ανάσα, είναι περασμένη ώρα και επιστρέφω.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν. Μουσικό κανάλι 105,1.

για το. Νομίζω ότι ο Χρήστος το ζήτησε το τραγούδι. Άρα δεν συμπαθούμε το Σεπτέμβριο. Αποκλεισμένος ο δρόμος προς Καστέλη Παιδιάδος λόγω των χυμάρων. Χαμός γίνεται, παιδιά. Πραγματικά χαμός. Τα νερά έχουν κλείσει όλο τον δρόμο. Τι λες.

Να σου πω κάτι τώρα. Την αμαρτία μου, εσύ Παναγιώτη. Και εγώ πραγματικά θα ήθελα τώρα να έχω αποκλειστεί. Ειλικρινά σου μιλάω. Δεν είναι σωστό, αλλά ήθελα να αποκλειστεί. Αριστερά, καλημέρα. Καλημέρα στη Σιτία. Τα ίδια και εδώ, τα ίδια όπως εδώ με τον καιρό, Σιτία. Εκεί βροχερός. Μάλλον, ε. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά, γρήγορη ματιά στο... να δούμε τι έγινε σαν σήμερα, γιατί ακολουθεί η τραγουδάρα. 331 π.Χ. Ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει το στρατό του Πέρση Δαρίου του Κοδωμανού στην πεδιάδα των Γαυγαμήλων. Παιδιά, σας τα έλεγα προχθές. Δεν έρχεται ο Τραμπ να πει, έλα εδώ ρε φίλε, έλα εδώ. Τους έχεις κάνει πελατάκια τους Πέρσης. Τους έχεις πάρει τρεις φορές. Στα Γαυγάμηλα, στον Μαραθώνα, στη Σαλαμίνα, στο η Πλατεής. Δηλαδή, κι άλλους δύο που δεν θυμάμαι τώρα ο Μέγας Αλέξανδρος με τους Πέρσης τώρα μια κόντρα. Τους έχουμε κάνει πελατάκια, παιδιά. Πελατάκια. Και μάλιστα με αυτή τη νίκη του στα Γαυγάμηλα, ο Μέγας Αλέξανδρος ολοκλήρωσε την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας. Απ' άκρη σ' άκρη τους είχαμε. Απ' άκρη σ' άκρη. Oh. Και κάθεται ο Τραμπ τώρα και παιδεύεται για δυο βρώμους στενά. Τι να πω τώρα. Μετά μου λέτε ότι γκρινιάζω. 1873 κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής» και εκδότη το Δημήτριο Κορομιλά. 1946 η απόφαση στη δίκη της Νιρεμβέργης, 12 από τους 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου. Δίκη της Νιρεμβέργης. 1960 η Κύπρος κυρίζει. Και πόσοι γλίτωσαν, παιδιά, στην Αργεντινή, Βραζιλία. Κάποιοι είχαν και παρεμβολές στο πρόσωπό τους. Ναι, κακό καιρό και στη Σιτία από πολύ πολύ νωρίς. Και εδώ τα ίδια όλο το βράδυ. Τον κόσμο έπαιρνε, παιδιά. Η Κύπρος κηρύσσει και επίσημα την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Βρετανία, τα είπαμε πρωί-πρωί, τι έχουν τραβήξει οι Κύπροι από τους Άγγλους. Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Σαρατόγκα βάλει κατά λάθος εναντίον του τουρκικού ναρκαλιευτικού Μουαβενέτ, το οποίο συμμετέχει σε άσκηση στο Αιγαίο με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 Τούρκοι ναύτες. Σαρατόγκα. 2015 το πλέον συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη διαθέτει η χώρα μας το πιο συγκεντρωτικό σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηγεσία και την αυτονομία των σχολείων. Δεν θα πλατιάσω, δεν θα πω πολλά. Ρίξτε μια ματιά μόνοι σας στο σύστημα Μοντεσόρι. Γενικά στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρείται σχετικά μεγάλη αυτονομία των σχολικών μονάδων στα θέματα των μεθόδων της διδασκαλίας, το να επιλέξουν βιβλία, τα σχολικά εγχειρίδια ή να επιλέξουν ακόμα και τους μαθητές τους. Με αξιοσημείωτη εξαίρεση της Ελλάδας, όπου τα ζητήματα αυτά καθορίζονται μόνον από τις εκπαιδευτικές αρχές.

0: Σαν σήμερα το 1541 γεννήθηκε το δικό μας αγόρι, ο Δομήνικος ο Θεοτοκόπουλος, γνωστότερος ως Ελ Γκρέκο. Έλληνας ζωγράφος εδώ από το Ηράκλειο, από το Χάνδακα τότε, ο οποίος βέβαια τιμούσε πάντα. Στους πίνακες του υπογράφει, δεν κρυμάμαι ακριβώς την υπογραφή, Δομήνικος Θεοτοκόπουλος ο Κρητικός. Όχι όμως ακριβώς έτσι. Και στα ελληνικά παρακαλώ. Οι Ισπανοί ποτέ δεν έμαθαν το όνομά τους. Ποτέ δεν μπόρεσαν να μάθουν το Δομήνικος Θεοτοκόπουλος και τον φώναζαν Ελ Γκρέκο, αυτοί τον βάφτισαν, εν πάση περιπτώσει. Καθολικός είναι, έτσι, το ξέρετε. Γιατί, όχι γιατί το θέλει, το ήθελε, χριστιανός ορθόδοξος κτλ. Αλλά όταν πήγε στην Ιταλία, τον τζιγκλούσε, τον έπριζε η Ιερά Εξέταση. Και αυτός ήταν, πώς το λένε, ήταν ταλεντάρα. Πήγε στα εργαστήρια του Τιτσιάνο, τον οποίο τον Τιτσιάνο νομίζω τον είχε κάνει μουστάκας. Πήγε στον Τιτσιάνο, δεν τα πήγαινε καθόλου καλά με τον Μικαλάντζελο. Έχει πει τα χειρότερα για όλα αυτά που έχει κάνει. Καθόλου μεγάλη κόντρα. Ήταν και αυτό, ήταν και η Ιερά Εξέταση. Σου λέει, κάτσε εδώ, δεν θα την βγάλουμε καθαρή, να γίνω καθολικός, να μην με πρίζουν τουλάχιστον αυτοί, να κοντράρουμε μόνο με αυτούς που υποστηρίζουν τον Μικαλάντζελο. Ο Πάμπλο Πικάσο εννοείται υποκλινόταν, τον θεωρούσε πατέρα. Ο Βελάσκεφ το ίδιο έλεγε ότι αυτός είναι η αιτία που δημιούργησε όλα αυτά που δημιούργησε. Επαναλαμβάνω, Ελ Γκρέκο για τους Ισπανούς, γιατί δεν μπορούσαν να πουν το όνομά του. Κόντρα μεγάλη με τον Μικαλάγγελο, κόντρα, και η Ρώμη ήταν όλοι εναντίον, παιδιά. Μάλιστα είχε αρνηθεί να πληρώσει, ήταν τόσο η τζαντίλα του που σου λέει δεν πληρώνω ούτε σέντς για φόρο. Λοιπόν, έχω δει πάρα πολλά έργα του, έχω δει εδώ στην Εθνική Πινακοθήκη την ταφή του Χριστού, την συναυλία των Αγγέλων και δεν θυμάμαι τι άλλο, εδώ στην Αθήνα, στην Εθνική Πινακοθήκη. Έχουμε και εδώ ένα έργο, δεν ξέρω, να πάτε μια βόλτα μέχρι το Ιστορικό Μουσείο της Κρήτης, εκεί δίπλα στο Πόντιο, να δείτε την βάπτιση του Χριστού. Έχω δει στη Νέα Υόρκη, στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης Νέας Υόρκης, είναι η πέμπτη σφραγίδα της Αποκάλυψης και άλλο ένα που δεν θυμάμαι. Δύο. Αλλά αν δεν πας στο Λέδο να δεις το αριστούργημά του στον Σάντο Τομέ, δεν έχεις δει τίποτα, παιδιά. Σάντο Τομέ, το Λέδο, η ταφή ενός κόμι. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Είναι το αριστούργημά του. Είναι απίστευτο, είναι φοβερό. Η ταφή ενός κόμι. Δεν θυμάμαι το όνομα του κόμι. Στον Ιερό Ναό στο Τολέδο. Κι άλλα στο Τολέδο, βέβαια. Όλο το Τολέδο είναι γεμάτο από Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, Σαν τον Ντομίκο, και δεν συμμαζεύεται και δεν συμμαζεύεται. Πώς λεγότανε. Διαρριγνύω τα ημάτια μου όταν έσχιζαν ο διαμερισμός των ρούχων του Χριστού. Επίσης στο Τολέδο, στο καθεδρικό ναό. Αν δεν πας στο Λέδο, δεν πρόκειται να καταλάβεις ποτέ τι σημαίνει Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Και βέβαια έχω δει τεράστιους πίνακες στο Λούβρο, γιατί στο Λούβρο είναι κάτι τρομερών διαστάσεων. Οργκάθ, μπράβο ρε εσύ, έλα ρε, να, μπράβο. Μπράβο ρε Αλέξη. Οργκάθ, η ταφή του κόμι του Οργκάθ. Ταφή του κόμι του Οργκάθ. Ένα τεράστιο έργο, έτσι. Τεράστιο έργο, μεγάλο διαστάσιο.
1: Κανάλι 105,1.
0: Τεράστιο διαστάσιο. Παιδιά, 5 μέτρα. 5 επί 5 είναι. 5 επί 4. Μιλάμε για 5 μέτρα, έτσι. Δύο όροφοι σπιτιού. Ναι, δύο όροφοι σπιτιού. Η ταφή του κόμι του Οργκάθ. Έχει δίκιο, μπράβο ρε εσύ. 5 μέτρα σας λέω, 5 μέτρα. 5 μέτρα το ύψος και περίπου άλλα τόσα, λίγο λιγότερο το πλάτος. Αν δεν πας στο Λέδο, δεν καταλαβαίνεις τι σημαίνει Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Παρόλο που ο Λούβρος είναι γεμάτος από τεράστια έργα του Ελ Γκρέκο. Και όχι μόνο, βέβαια, έχει μια αίθουσα λίγο πριν μπεις στην Μόνα Λίζα, γεμάτη Ελ Γκρέκο, Σεζάν και Νταβίντ. Τεράστιες, όλο τον τοίχο πιάνουν. Αλλά αυτό που είναι στο Τολέδο. Είναι άνευ προηγουμένου η ταφή του κόμι του Οργκάθ. Είναι ένα εξαιρετικό. Αν πάτε ποτέ, σαν το τομέ, σαν το τομέ. Στέλιος Μάινας, 1957. Έλληνας ηθοποιός, τον γνώρισα, ένα εξαιρετικό παιδί, πάρα πολύ σεμνό. Πραγματικά σεμνός, έτσι. Δηλαδή, όχι το παίζω σεμνός επειδή είμαι κάποιος. Σεμνός γιατί είναι σεμνός. Στο νησί, όταν ήταν εδώ, τον απολάμβανα βέβαια. Η μεν και η δεν. Το πρώτο. Μου άρεσε πάρα πολύ στο Είμαστε στον Αέρα, δεν ξέρω αν το είδατε. Στο. Πες το με την Σιλβή. Έλεγα μου. Μαύρα μεσάνυχτα. Στο Μπραζιλέρο. Δεν ξέρω αν έπαιζε και στο Βαλκανιζατέρ, δεν θυμάμαι. Στο Μπραζιλέρο έπαιζε σίγουρα. Δεν θυμάμαι αν έπαιζε και στο Βαλκανιζατέρ. Εξαιρετικός ηθοποιός, σεμνό παιδί. Ζακ Γαλιφιανάκης, 1969 γεννήθηκε, Αμερικανός κωμικός ελληνικής καταγωγής. Ζαχαρίας Γαλιφιανάκης, ελληνικό το όνομα. Δεν κακός, έχει χιούμορ, είναι ωραίος, έχει μπρίο. Δεν είμαι και ιδιαίτερα φαν του, σας πω την μαύρη μου αλήθεια. Hangover, τα Hangover έχω δει και τα τρία. Αλλά δεν θυμάμαι και άλλο να σας πω εδώ τώρα. Ως εκεί. Έφυγε από τη ζωή κάποιος Σπυρίδων Μαρινάτος, Έλληνας αρχαιολόγος, με σημαντικότατο ανασκαπτικό έργο στη θύρα της Σαντορίνης. Ντροπή μου. Είναι αυτός που είπε ότι το τέλος του Ηρακλείου, του μινωικού πολιτισμού, ήρθε από την έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης. Αυτός που έσκαψε, έψαξε και κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα. Ρίτσαρντ Άβεντον, Αμερικανός φωτογράφος, είναι αυτός που έβγαζε τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες στους παλιούς στάρ του Χόλιγουντ. Αυτά έγιναν σαν σήμερα, μία μέρα σαν και αυτήν τον κόσμο για τους αιώνες. Θα πάμε σε break, θα γυρίσουμε να δούμε τι γίνεται στο νησί μας, στην Κρήτη μας, τι γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα, στον υπόλοιπο πλανήτη. Σήμερα 5η, 1η Οκτωβρίου, καλό μήνα, Οκτώβρης, μήνας χωρίς μη. Πώς την πάτησα έτσι.

0: όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, παρέα με την Crazy Jones και τον Λίπερ Τάγκο. Πώς τη λέγανε η ταινία, παιδιά, Frantic. Με τον Έλα, Ιντιάνα Τζο, Χάρισον Φόρτ. Frantic με τον Χάρισον Φόρτ και την φοβερή τότε, την εξαιρετική, τι κορίτσι τότε, η Εμμανουέλ Σενιέ. Λοιπόν, κακοκαιρία στην Κρήτη, ξεκίνησε ποταμό στα Ζωνιανά, σας ήρθε και το μήνυμα από την πολιτική προστασία. Παντού κακοκαιρία, πολλά τα προβλήματα, μεγάλες ποσότητες νερού στον προφήτη Λία, στο Καστέλιο ο δρόμος είναι κλείστος. Ραγδαία επιδείνωση και πολλές περιοχές με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και κόκκινο συναγερμό βεβαίως στο... στην Αγία Πελαγία. Δεν έκαναν σχολείο, είναι κλειστά τα σχολεία και όχι μόνο, αλλά και σε προφήτη Λία και σε Κυπαρίσι. Η προσοχή των αρμόδιων υπηρεσιών είναι στραμμένη και στο Γιώφυρο βέβαια. Και όπως λένε τα ρεπορτάζ και και ιστοσελίδες, σήμερα είναι σε πλήρη ετοιμότητα, παραμένουν δυνάμεις πολιτικής προστασίας στην Κρήτη. Κάτι που με αγχώνει έτσι. Αυτό το όταν παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα. Κακοκαιρία όπως και να έχει συνεχίζει να προκαλεί κατά τόπους προβλήματα. Το ενδιαφέρον στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου στρέφεται κυρίως στους δήμους Μινώα, Πεδιάδος, Χερσονήσου, αλλά και στην πορεία των μεγάλων ποσοτήτων νερού προς το Γιώφυρο. Προφήτη Ηλία, Δρακουλιάρης, ποταμός, Γιώφυρο. Μιλάμε ότι έβρεξε, παιδιά, έτσι, σε πολλές περιπτώσεις ξεπέρασε τα 220 χιλιοστά. Κυπαρίσι, Πανοσύφη, Καρκαδιώτισσα. Εκεί οι δρόμοι δεν είναι προσπελάσιμοι. Δεν ξέρω αν δεν είναι καθόλου τη διάρκεια της ημέρας, αλλά μία κλείνουν, μία ανοίγουν. Οπότε δεν τους εμπιστευόμαστε σε καμία περίπτωση. Συζήτηση, πολλή συζήτηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Κύπρου. Δεν αλλάζει η όδευση του καλωδίου, ξεκαθάρισε ο Σταύρος Παπασταύρου. Ξεκινούν ξανά οι έρευνες βυθού, αλλά καλώδιο δεν βλέπω. Ας περιμένουμε όμως να μην είμαστε και αρνητικοί. Δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία, Δημήτρη, τουλάχιστον του Δήμου Μινώα. Και στο οροπέδιο Λασιθίου κλειστά τα σχολεία. Να πω καλημέρα στην Αργυρό βεβαίως. Και στα Χανιά εννοείται ότι βρέχει, όχι τόσο όσο σε δύσκολες περιοχές του Ηρακλείου, αλλά και εκεί είχαν 90 χιλιοστά βροχή, 220 χιλιοστά δεν είχαν βέβαια, αλλά είχαν 90, δεν και λίγα τα 90. Μην ξεχνάτε ότι τα Χανιά πέρασαν πολλά. Υπήρξαν περιοχές πριν από πόσα χρόνια, πριν από 3-4 χρόνια, που είχαν κοπεί εντελώς όμως, κοπεί για μέρες ολόκληρες. Στο χωριό μου δεν είχαμε ρεύμα για μια ολόκληρη εβδομάδα. Καταψύκτες γεμάτοι βέβαια. Πω, εκεί να δει ζημιά. Αυτά συμβαίνουν στο νησί μας. Σήμερα 5η-1η Οκτωβρίου, σωτηρία του 2026. Και πάμε να δούμε τα υπόλοιπα νέα από την υπόλοιπη Ελλάδα. Δούμε και το ανυπομονώ να έρθει η ώρα να πω τα διεθνή για να μιλήσω για αυτό το αεροπλάνο από το Ντουμπάι, το οποίο ήταν... Τι γίνεται με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία δεν μπορούν να πούν, δεν τολμούν να πούν το όνομα του επιχειρηματία που εμπλέκεται στην ιστορία με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, την Αμερικανίδα πρέσβη, όπου προωθεί συμμετοχές ομίλων όπως του Άκτορ. Και μιλάμε για συμφωνίες δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μεταφορά του αμερικανικού LNG μέσω της Ελλάδος. Δεν τολμούν να πούν το όνομα του επιχειρηματία, ρε παιδί μου, γιατί δεν ξέρω γιατί τι συμβαίνει.
Πάντως η Αμερικανική εφημερίδα έκανε εκτενή αναφορά στο διευθύνοντα σύμβολο του άκτορ, τον κ. Αλεξάνδρου τον Εξάρχου, Αλέξανδρο Εξάρχου, αλλά και στο λομπελίστα τον Μαραφάτσο, ο οποίος έλαβε 160.000 δολάρια από τον άκτορα για την ανάπτυξη επαφών με την κυβέρνηση Τραμπ. Από κοινού με τους με εφοπλιστές όπως τον Μπάκο και τον Καϊμενάκη. Ισχυρή παρουσία στην ελληνική οικονομία και στην πολιτική και στις κατασκευές, στην ενέργεια, στις τράπεζες, στα μίντια, στον αθλητισμό. Ναι, ο άκτορ έχει πάρει αρκετές κρατικές αναθέσεις, εκατοντάδων εκατομμυρίων. Ναι, και μάλιστα ο κύριος Εξάρχου είναι κατηγορούμενος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση σύμβασης 717 για τα Τέμπη. Ναι. 11 φορές το λέει, αναφέρει η Wall Street Journal το όνομα του κύριου Εξάρχου στο ρεπορτάζ της. Κι όμως τα περισσότερα μέσα κατάφεραν να αναπαράξουν το ρεπορτάζ της χωρίς αναφορά στον επιχειρηματία. Γιατί ρε φίλε, το Βήμα, τα Νέα, το Μέγκα, το Ιν του Μαρινάκη, τίποτα δεν ανέφεραν, ούτε καν για τον άκτορα. Το ίδιο ισχύει και για τον Αλαφούζο, έτσι, δεν το βγάλουμε απ' έξω, Καθημερινή ή η ναυτεμπορική του Μελισανίδη. Το Open του Σαββίδη, Χατζηνικολάου Κουρί το Real, τίποτα κουβέντα, το πρώτο θέμα του Καραμίτσου, κουβέντα παιδιά, κουβέντα. Ούτε τα κόμματα, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε το Ελλάς του Τσίπρα, ούτε το Πασόκ, τίποτα. Ούτε τα κόμματα εξουσίας αναφέρθηκαν στις τοποθετήσεις τους. Καθόλου τίποτα.

έριξαν και στις αφίσες του Λοβέρδου έξω από το γραφείο του, το πολιτικό του γραφείο, γράφει Γιάννης Λοβέρδος, Νέα Δημοκρατία. Το έριξαν κόκκινη μπογιά. Αγχώθηκε ο Λοβέρδος. Λέει: εγώ δεν τρομάζω, δεν με τρομοκρατούν κτλ. Τρώμαξε λιγάκι, να πούμε την αλήθεια. Αλλά τρώμαξε, ρε μάγκες, που του ρίξατε κόκκινη μπογιά στην αφίσα. Δεν τρόμαξε όμως όταν πήρε στο λαιμό του τις ζωές των οροθετικών γυναικών που τους δημοσίευσε τα ονόματα ξεδιάντροπα. Δεν το έκανε, δεν φοβήθηκε, δεν γκρίνιαξε. Ξηροκαμάρες προς Καστέλη και κλειστά, Ωραία. Μπράβο ρε Πάνο, να σε καλά. Κάτω από τα έργα της Στέρνα. Α, άλλο αυτό τώρα. Α, μιλήσουμε άλλη μέρα. Μην τα πούμε όλα μαζί τώρα. Για την Στέρνα.

το έλεγα και το πρωί, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής πλήρωνε 5.000 ευρώ το μήνα μια επιχείρηση που έχει ξενοδοχείο ή μη διαμονή στην Γλυφάδα. Ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει ξενοδοχείο ή μη διαμονή. Και πλήρωνε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 5.000 ευρώ. 5.000 ευρώ. Έχουμε τον Τριαντόπουλο, σας τα έλεγα και χθες, τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, όπου τον έστειλαν για πλημέλημα. Πλημέλημα, ρε φίλε. Πλημέλημα. Αντιγόνη δεν έχει διαβάσει κανένας μάλλον σε αυτόν τον τόπο. Πλημέλημα εσκύλευση των νεκρών στη Νέα Ελλάδα. Στη Νέα Ελλάδα, στην Ελλάδα που είμαστε τώρα, πατριώτες μου. Διότι στην αρχαία Ελλάδα, που κομπάζουμε ότι είμαστε συνεχιστές, τρομάρα μας, θεωρούταν μέγιστη ύβρις και σοβαρό έγκλημα. Έτσι δεν είναι, Σπυράδωνη Γεωργιάδη? Έτσι δεν είναι, ρε παιδιά, ή κάνω λάθος εγώ? Αχ, Παναγία μου. Να ρίξουμε και μια κάποια στιγμή στα social media κάτω των 15, τι αλλάζει από το 2027. Σας τα πω όλα αναλυτικά. Η υπόθεση Μαζονάκη βέβαια συνεχίζεται, δεν έχει κλείσει. Τώρα έχουμε κατάθεση κλειδί από διασώστρια του ΕΚΑΒ. Γρίφος το πώς βρέθηκε χωρίς παντελόνι. Είχαμε στο Tennessee, να περάσουμε στα διεθνή, μια αποτυχημένη εκτέλεση. Στο Tennessee, εκεί που φτιάχνεται το γνωστό whisky. Κάτω στο νότο είναι, δίπλα στην Αλαμπάμα, Georgia, κοντά στην, όχι στο Ορλάντο, στην Λουιζιάννα. Εκεί λοιπόν είχαμε μια αποτυχημένη εκτέλεση. Η θανατηφόρα ένεση απέτυχε και πήγε στο νοσοκομείο η θανατοποιήτησα. 50χρονη γυναίκα που της χορήγησαν 2 δόσεις πεντοβαρβιτάλης. Παρ' όλα αυτά η καρδιά της τύπισσας συνέχισε να χτυπά. Οι δικηγόροι της ζήτησαν επίγουσα διακοπή της εκτέλεσης. Πραγματικό θρίλερ. Μια προγραμματισμένη εκτέλεση. Πεντοβαρβιτάλι είναι το φάρμακο που χρησιμοποιούν οι αρχές των US, των Ηνωμένων Πολιτειών, για τη θανατηφόρα ένεση με την οποία εκτελούνται οι θανατικές ποινές.

Είχε καταδικαστεί σε θάνατο η τύπισσα, η Πάικ, το 1996 για τη δολοφονία μιας 19χρονης. Η ίδια τότε ήταν 18 ετών και σκότωσε μια 19χρονη. Όπου αυτή και ο σύντροφός της την βασάνισαν και την δολοφόνησαν σε δασική περιοχή, σατανισμός και τα λοιπά και τα λοιπά, γιατί στο σώμα της βρέθηκε χαραγμένο ένα ανάποδο πεντάγραμμο, πεντάλφα, ενώ σύμφωνα με στοιχεία της υπόθεσης είχε αφαιρεθεί και τμήμα του κρανίου της. Αυτό για την ιστορία να σας πω, να γνωρίζετε γιατί είχε καταδικαστεί σε θάνατο. Και πάμε στον πραγματικό ήρωα, τον Ινδό κυβερνήτη του αεροπλάνου του Fly Dubai, που βοήθησε να σωθούν 174 άτομα. Δεν θα σας ζαλίσω, το ξέρετε, το έχετε δει, έχετε δει βίντεο, έχετε ακούσει δηλώσεις κτλ. Κτλ. Αλλά βρε παιδί μου, πολύ τραβηγμένο ρε παιδί μου. Δηλαδή το... Δεν ξέρω τώρα, τα ακούω κάπως περίεργο και λέω θα μας τρελάνε, φίλε. Με το αεροπλάνο από το Ντουμπάι. Μαχαίρωσε, λέει, ο συγκυβερνήτης, ο Ινδός, τον πιλότο για να ρίξει το αεροπλάνο με τους Ισραηλινούς. Αλλά ανάμεσα στους επιβάτες υπήρχαν δύο πιλότοι και άντρες της Μοσάντ. Εξουδετέρωσαν λοιπόν το μαχαιροβγάλτη και οι δύο. Από μηχανής πιλότη και προσγείωσαν με ασφάλεια το αεροπλάνο. Δεν ξέρω, καλό το παραμύθι, αλλά δεν ξέρω, ζορίζομαι.

0: Οι πιλότοι ήταν Ρώσος και Ουκρανός, αλλά εν πάση περιπτώσει ξέρω ότι και οι σιωνιστές είναι οι μεγαλύτεροι ραδιούργοι παγκοσμίως. Οπότε, ξέρεις, είμαι λίγο επιφυλακτικός. Όχι, δεν θα ανοίξουν. Καλημέρα, Θέμη, καλημέρα. Δεν θα ανοίξουν τα κινητά, τα τηλέφωνα. Ναι, μεν παραπέμπεται ο Τριαντόπουλος, αλλά για πλημέλημα. Αλλά το αίτημα να ανοίξουν τα κινητά του τηλέφωνα ώστε να χαρτογραφηθούν οι επικοινωνίες του την περίοδο του μπαζώματος απορρίφθηκε. Για το Μαζονάκι διατάχθηκε από τον εισαγγελέα να ανοίξουν τα κινητά των γιατρών. Διαφορετικά κριτήρια. Τώρα δεν ξέρω να σας πω γιατί.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Μουσικό κανάλι
0: 105,1. Αυτά συμβαίνουν στην Κρήτη, στην υπόλοιπη Ελλάδα και στον υπόλοιπο πλανήτη. Σήμερα 5η, 1η Οκτωβρίου. Αν κάτι υποπέσει την αντίληψή μου, θα σας το πω. Πώς δεν υπάρχει ρε σε κλιματική αλλαγή, αφού σου λέει, και μάλιστα προχθές το διάβαζα ένα άρθρο για την Ελβετία που έλεγε ότι σχεδόν το 1/5, καλημέρα Θοδωρή, το 1/5 των παγετών χάθηκε μέσα σε μόλις 5 χρόνια. Ρεκόρ απώλειας τώρα. Και πώς δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή? Υπάρχει πρόβλημα, Θοδωρή, πάρα πολύ μεγάλο, σοβαρό πρόβλημα.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι τελευταίες αμερικανικές δυνάμεις φεύγουν από το Ιράκ. Τέλος η στρατιωτική αποστολή. Ολοκληρώθηκε η αμερικανική στρατιωτική αποστολή στο Ιράκ μετά την αποχώρηση των τελευταίων δυνάμεων και εξοπλισμού από τη βάση του Ερμπίλ. Πήγαμε στο Ιράκ για να βρούμε πυρηνικά, αλλά βρήκαμε πετρέλαιο. Μα τι λες. Λοιπόν, δώστε μου να πάρω μια ανάσα και να γυρίσω να δούμε μόνο ευχάριστες ειδήσεις, μόνο ειδήσεις που δεν μας φέρουν έτσι προβληματισμό, να ρίξουμε, αν εξαιρέσουμε τα καύσιμα, να ρίξουμε μια ματιά στα αθλητικά μας. Σήμερα, παιδιά, παίζει η Ελλάδα ένα δύσκολο ματσάκι στην Τούμπα με την Ολλανδία. Θα σας πω όμως λεπτομέρειες αμέσως μετά. Επίσης, να δούμε τον καλό μας τον καιρό. Εγώ καλό τον λέω, εσείς όπως θέλετε πείτε τον, γιατί πραγματικά έχει ενδιαφέρον.

0: Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον καλό μας τον καιρό. Σε λίγο ξεκινά πάλι η βροχή. Καταιγίδα μάλιστα, σύμφωνα με το μετεό, μια βροχή που θα κάνει fade out αύριο το πρωί. Για λίγο όμως, γιατί μετά ξεκινά πάλι. Το απόγευμα της Παρασκευής ξεκινά βροχή, όπου δεν φαίνεται σταματημός, παρά μόνο την Κυριακή το βράδυ. Κυριακή απόγευμα προς βράδυ, με ενδιάμεσα καταιγίδες, βροχές, καταιγίδες, βροχές και ελαφρύ ψιλοβρό. Εν ολίγης, σε απλά ελληνικά, ξεκινάει τώρα όπου να είναι η βροχή και σταματά ξανά την Κυριακή το βράδυ. Απλά πράγματα. Γλυκάκι σήμερα θα φάμε, δεν υπάρχει περίπτωση να φάμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάψιμα μου λέει η σιτία, η αριστεία σιτία. Η απλή αμόλυβδη, 2,35 λεπτά. Ω Παναγία μου. Παναγία μου, πραγματικά Παναγία μου. Δεν ξέρω, παιδιά, νομίζω έχει χαθεί η μπάλα και δεν υπάρχει κάποιος να μας προστατεύσει. Περιμένουμε τις εξαγγελίες, τις αναγγελίες, πώς να τις πούμε. Περιμένουμε, μα περιμένουμε και δεν ακούμε τίποτα. Τίποτα δεν ακούμε. Αναλύσεις επαναλύσεων θα μειώσει, λέει, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, γιατί οι καταναλωτές, μην νομίζετε από καλοσύνη, πλέον οι καταναλωτές είναι πάρα πολύ προσεκτικοί στο πώς χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους. Εάν το χρησιμοποιούν. Είναι πάρα πολύ προσεκτική, οπότε έχει πέσει η κατανάλωση. Και από τη στιγμή που έπεσε η κατανάλωση, καταλαβαίνετε ότι τα δηληστήρια έχουν πρόβλημα. Επίσης, τα κέρδη της κυβέρνησης από τους φόρους έχουν μειωθεί. Και σου λέει, αν ρίξω λίγο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα ξεθαρέψει ο κόσμος, θα κινηθεί, θα κάψει καύσιμα και θα πληρώσει φόρους.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
0: Και έτσι θα κάνω και τον καλό και θα είμαι και στο κέρδος. Α ναι, αλλά πούντο.

Καλημέρα, καλημέρα Βίκη, καλό μήνα. Καλημέρα Αντώνη, καλό μήνα Οκτώβριο μου λέει ο Αντώνης. Με το λες για να μην μπερδευτώ Αντώνη, ε.

λοιπόν καιρό είπαμε, να ρίξουμε και μία ματιά στα καύσιμα και να αφήσουμε τα αθλητικά για τελευταία. 2,159 από την Τζίαν στο Γάζι, 2,174 από την Γουίνστρικ στον Χαλκσιλούρι, ίδια τιμή από τις ΕΚΟ, Μάνου Κατράκη και στο δρόμο προς Μαλάδες, στο δρόμο προς Φοινικιά, στο δρόμο προς Μαλάδες, 2,178 από την Αιτζίαν στην Κλεάνθη, από την ΕΚΟ Παύλου Ζωγραφιστού, από την Αιτζίαν στην Μάνου Κατράκη, Μήνος BP, και αυτές είναι οι πιο φθηνές τιμές αμόλυβδης 95 οκτανίων. Πάμε δίζελ κίνησης, 2,159 ίδια τιμή δίζελ, ίδια τιμή αμόλυβδης από το πρατήριο της Αιτζίαν στο Γάζι, 2,169 στη Λεωφόρο Κνωσού από την BP, ίδια τιμή από την BP στη Σκουλά, ίδια τιμή από την Αβίν στη Σκουλά, Αιτζίαν στην Κλεάνθη 2,169, ίδια τιμή από την Αβίν στη Λεωφόρο Κνωσού για το δίζελ κίνησης. Αχ, Παναγία μου, αυτές είναι οι τιμές των καυσίμων, πάρα πολύ ψηλές. Περιμένουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Μα περιμένουμε όμως, παιδί μου.

χτες είχαμε και μπάσκετ. Επιβλητική εμφάνιση του Παναθηναϊκού, 2-2 στη EuroLeague μετά και την νίκη του κόντρα στην Βιλερμπάν. Λευτέρης Ματζούκας, τι ανακάλυψη είναι αυτή. Και βέβαια τα τεχνάσματα Λευτέρης Ματζούκας και τα τεχνάσματα του Ομπράντοβιτς, Λίγο Ομπράντοβιτς σε πρώτο πλάνο, ο οποίος μπορεί και παίρνει πραγματάκια από όλους τους παίκτες και αυτό είναι το βασικότερο όλων. Ρονάλντο, από ό,τι φαίνεται, τελειώνει το τεμ. Χαμός με τον Κριστιάνο. Ζεσούς και πρόεδρος της Ομοσπονδίας τον ακολούθησαν στο αεροδρόμιο και τον παρακάλεσαν να μείνει. Να ρίξετε μια ματιά να παρακολουθήσετε τη φανέλα με το νούμερο 72. Επέστρεψε ο Ματζούκας. Εξαιρετική εμφάνιση. Τσιτσιπάς συνεχίζει στο Τόκιο με ανατροπή. Και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με την Εθνική Ελλάδος, όπου σήμερα με την Ολλανδία. Φοβερή επίθεση, παιδιά, έτσι. Μια φοβερή επίθεση. Παυλίδης, Ιωαννίδης, Βουβίκας, Τετέι. Φοβερή επίθεση. Δηλαδή ο αντίπαλος δεν ξέρει από ποιον να προφυλαχτεί.

Κοστούλας, τον Κοστούλα ξέχασα. Όπου είναι πλέον βασικός στην Brighton, ε. Και με τελευταίο μάλιστα παράσημο το εκπληκτικό γκολ του απέναντι στην Arsenal στο θρίαμβο των Γλάρων με 3-0.

σήμερα παίζουμε με την Ολλανδία στην Τούμπα, 10 παρατέταρτο. Το μάτς θα το δούμε και από τον Αλφα. Δεν λέω τίποτα, περιμένω να δω το αποτέλεσμα. Δεν μας ενδιαφέρει, δεν μας κάει. Ούτως ή άλλως κατά 90% η Ελλάδα έχει περάσει. Πιθανότητες βεβαίως είναι υπέρ της Ολλανδίας, αλλά δεν είναι συντριπτικές. Να ξέρετε. Αυτά, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Εδώ να μείνετε συντονισμένοι στο μουσικό κανάλι του 105,1, είναι καλά για τη συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, τα φτάκια σας όλη την εβδομάδα από τις 8 μέχρι και τις 10 με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας και πρέπει να υποθούν, γιατί δεν ξέρω από πού άλλο θα τα ακούσουμε. Καλά να είμαστε, να τα πούμε Δευτέρα.

0: μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Γάμος, εγγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.

Τώρα πια βεβαίως ξέρω ότι δεν ανησυχείτε. Ξέρετε ότι περιμένω να συντονιστώ για τις δύο μπάντες. Καλώς ορίσατε, 105,1, 103,3, μουσικό κανάλι Λατό FM για την Ανατολική Κρήτη. Και σήμερα είναι 1η του μηνού. Καλό μήνα σε όλες και όλους. Και θα είναι καλός ο μήνας. Φτάνει να το πιστέψετε.

Να το ξαναπώ, το είπα βρε. Καλό μήνα, ναι, είναι σήμερα μπαίνει ο Οκτώβριος που τον είχα τελειώσει προχθές. Βιαζόμουν μια ολιά, θα το πω. Καλημερούδια Ηράκλειο, καλημερούδια στα Αθήνας, καλημερούδια στη Χερσόνησον. Καλημέρα στο Γιωργάκι μου στη Μεσσηνία, είδες, σήμερα το θυμήθηκα γνωρίς νωρίς. Good day to Manchester, Γιάννο. Εδώ παιδί μου, εδώ, μες στην καλή μας τρέλα. Σκάμε από υγεία, από τρέλα δόξα τω Θεώ τρέχει από τα μπατζάκια μας. Τι άλλο χρειάζεται ο άνθρωπος? Καλά θα ήταν να είχαμε κανένα εκατομμύριο, αλλά δεν το έχουμε. Τι θα κάνουμε, θα κάτσουμε να σκάσουμε? No.

Μανολάκη, λίγο ή πολύ όλοι βρισκόμαστε κάτω από πίεση. Μας πιέζουν βάρια σήκωτα, γι' αυτό και έχουμε φτιάξει ωραία μπράτσα και τρικέφαλους, αγόρι μου.

Όπως λέει και ο 37, δεν χρειαζόμαστε γυμναστήριον. Έχουμε τους κέφαλους που βγαίνουν μόνιτς. Ναι, ναι, ναι. Που μας φτιάχνουν πρόγραμμα για να κρατιόμαστε σε καλή κατάσταση. Μη γελάς, μη γελάς. Ακόμα δεν αρχίσαμε.

Καλημέρα και στην Νότια Κρήτη μας ακούει ανελιπώς μέσω του www.musicokanali.gr. Καλημέρα και στην Μεσαρά, Κωστάκη, Κυμπάκη, Μύρης. Ναι μωρέ, καλή παρέα είμαστε. Εδώ είμαστε για να χαμογελάμε όλοι μαζί, να σκάμε με στα γέλια από αυτά που συμβαίνουν. Και εμείς τα βλέπουμε σαν σοβαρά, αλλά άμα τα δεις από τη σωστή μεριά, όλα γελία είναι.

Δεν μπορώ να μην χαιρετήσω ιδιαίτερο στα παιδάκια που είναι πάντα στο chat. Καλημέρα Νούλα, Δημήτρη, Νικόλα, Μάντι, Δύο Ινκογνήτος, Γιαννάκο. Όλοι μαζί μωρέ, εδώ θα την περνάμε παρέα. Και μια σου πω, και ο μήνας έχει μια.

Πώς τσιμιλώ τις ξένες γλώσσες, μάναμ, μάναμ. Δηλαδή, καμιά φορά με ανατριχιάζω. Έλα να σου κάνω την έκπληξη τώρα. Bonjour, mes enfants. Ηλία, από τη Λιόν. Ναι, μωρέ, εδώ στην καλή μας τρέλα.

Κοίτα, όπως λέγανε και οι άμυροι καθηγητές μου, είχα πάντα ταλέντο στις ξένες γλώσσες. Όπως λέγανε και οι παλιοί, με το πιάνο μου και τα γαλλικά μου. Ναι, εγώ είχα μάθει να το πιάνω και τα γαλλικά τα μάθαινα από γύρω-γύρω.

Η φύση, αγοράκι μου, λειτουργεί ως εξής. Είπαν του λουλού να χαι και αυτός εξεκώ. Το θέλω με το νεράκι, αλλά εντάξει, ας πω, λίγο ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να το κανονίσει κάποιος, να μην πέφτει όλο μαζωμένο και έχουμε ζημιές. Μέχρι και ζευγάρι παρασύρθηκε από νεράκι και τραυματίστηκε. Εν Ηρακλείο, στην Κρήτη μας, γίνονται αυτά τα πράγματα, αυτά γίνονται μόνο στα εξωτερικά. Να ξεχνάω πάντα τον παράγοντα ότι είμαστε προετοιμασμένοι και τα περιμέναμε. Η προετοιμασία μας έχει φάει.

Δεν το πιστεύεις ότι είμαστε προετοιμασμένοι, Κωστάκη? Γιατί δεν είμαστε προετοιμασμένοι? Ήδη έχουν βγάλει, πες το, όχι ειδήσεις, ανακοινώσεις. Πρόβλημα στην οδό Χερσονήσου Καστελίου. Διακοπή στην επαρχιακή οδό Μαλάδων Ηρακλείου. Ακόμα και στον Κατσαμπά έχουν προβλήματα. Ευτυχώς, το ξαναλέω, ευτυχώς που είμαστε προετοιμασμένοι.

Δημήτρη μου, πιστεύω ότι οι δύο πράγματα δεν έπρεπε να έχουν ανακαλυφθεί ποτέ. Το συγγνώμη και το 112. Και ότι κατά περίεργων τρόπων, όπως το λες και εσύ, δεν βγάζουν προειδοποιήσεις, μετά βαράνε στο 112 για να σας πούν τι να μην κάνετε. Πώς λέγεται αυτό? Delay. Στα RGNA λέγεται delay.

όμορφο ταξίδι μας. Βεβαίως καθημερινά μας συνοδεύει η Άλεξ Γιαλιτάκης σε LiaGR. Το λέω και το ξαναλέω. Απλά μπείτε στη σελίδα να τα μάθετε όλα αναλυτικά, γιατί εγώ λέω πολύ λίγα από αυτά που συμβαίνουν. Και βεβαίως, πάντα το λέω και το ξαναλέω, διότι μπήκε Οκτώβριος και ξεκινάνε τα σεμινάρια για το How to be a bartender. Σεμινάρια τριών level. Για σας που θέλετε να τα παρακολουθήσετε, πρέπει ήδη να μπείτε στη σελίδα να δείτε τον τρόπο που θα κάνετε την εγγραφή σας.

105,1, 103,3, μουσικό κανάλι Λατό FM, καθημερινά εδώ 12 με 2, προσπαθώντας να σας κάνουν να χαμογελάσετε με τα άσχημα που συμβαίνουν. Γιατί όσο και να το ψάχνω ρε παιδιά, δηλαδή ψάχνω από την καλή μπάντα των πραγμάτων, Μούγκα. Βέβαια από το ρεπερτόριο μας έχουμε κόψει τις εντελώς κακές ειδήσεις που έχουν επιμερίσει στα ΜΟΜΟΕ, διότι εφαρμόνται για αυτή το νόμο του ελληνικού τραγουδίου τα τελευταία χρόνια. Δω και πόνο, δω και πόνο.

Είναι από τα τραγουδάκια που πάντα μου κάνανε ένα κλικ ιδιαιτέρως εκεί. Something that touched me deep inside. The day the music died. Το έχω θέσει εκεί το όριο στο 1987. Βέβαια υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά από εκεί και ύστερα βράσε όρια, αλλά να είναι μπασμάτι, τα άλλα δεν μ' αρέσουν.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.

They were singing. Εδώ είμαι ο Γιωργάκη, τη Μεσσηνία, τη χαιρέτησα εδώ και πολλή ώρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο. Εκεί, ακόνιζε τα ψαλίδια μέχρι να έρθω. Προς το παρόν του 105,1, γιατί θα καθυστέρησε λιγάκι να έρθει και ο Λατό FM. Έχει άλλες διαφημίσεις εκεί. Τι έχουμε να κάνουμε σήμερα, τι έχουμε να κάνουμε σήμερα. Έχω, κοιτάξτε, έβγαλα το φήμα τώρα από τον 37 και περιμένω να μας κάνει τις εκπλήξεις που μας κάνει κάθε φορά. Όσο πιο έγκυρος πολιτικός συντάξτης στον αιώνα των αιώνων να μείνει.

έκαμε, λέει. Α, ναι, μαθαίνουμε ονόματα που δεν τα ξεύρωμε χάρη στην προσπάθεια της αντιπολιτεύσεως, γόρη μου. Δηλαδή, δεν θυμότανε κανείς το όνομα Τριαντόπουλος. Είναι αυτός που δεν φταίει, αλλά φταίνε οι άλλοι που όταν έφταιγε φταίξανε εκείνοι πριν να φτύξει. Να φταίξει. Αν βγάλεις εσύ συμπέρασμα από αυτά που λένε. Είναι αυτός που, όπως λένε, επέτρεψε να γίνουν πράγματα που δεν ήταν να κάνει αυτός, αλλά άλλοι. Κατάλαβες τίποτα? Δεν κατάλαβες, δε. Γιατί νομίζω ότι ο Κοσμάκης καταλαβαίνει αυτά που λένε. Όλα είναι πάνω στο τραπέζι. Το παίγνιον έχει ξεκινήσει, διότι αγάλι-αγάλι, σε ένα, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, επτά, οχτώ μήνες θα έχουμε εκλογές. Οπότε ο καθένας προσπαθεί να βγάλει άπλυτα του άλλου. Έχετε παρατηρήσει αυτό το θέμα? Γιατί τα άπλυτα? Κάτι πλημμένο δεν έχει κανείς.

φοβάμαι κάθε φορά που τον μολέρνω με αυτόν τον 37. Πού τα βρίσκει, δηλαδή, κοίταξε να δεις, αν και δεν ενδιαφέρει τον πολύ κοσμάκι. Ξαναίβγε το Roots Reis. Τα κάνει τις βόλτες του. Φοβάται το Γιάννη στο θεριό ή το θεριό το Γιάννη. Έτσι να δημιουργούμε εντυπώσεις, βρε παιδί μου. Πώς λέμε να κρατάει ο ένας τσίτα τον άλλο. Ξέρεις πόσα λεφτά γλιτώνουν από τον μπότοξ που θα κάνανε. Τώρα είναι όλοι τσιτωμένοι. Άνευ ιατρικής φροντίδος. Γιατί υπάρχει και αυτό το θέμα, όπως λέει ο 37. Έχει φοβωθεί ο πολύς ο κόσμος που έκανε, πήγαινε σε κβαντικούς σασμάνους και έχουν αρχίσει και φοβούνται ακόμα και τον οδοντίατό τους. Οδοντίατρο. Μπερδέπλη γλώσσα μου σήμερα.

Επανήλθαμε και στους 103,3 για μια ακόμη φορά. Καλό μήνα στον Άγιο Νικόλαο και στην Ιερά Πετραγοράκη μου, έτσι. Σκουντάτε με να ξέρω από πού μας ακούτε. Be well wherever you are. You are listening 105.1 Music Channel, 103.3 Lato FM, straight from Crete. We are here Monday to Friday 12 to 2 to bring a smile on your face and good music to your ears.

Λοιπόν, θα τον ξαναχώσω μέσα γιατί δεν σταματάει να μου λέει πράγματα. Το ξέρουμε, το ξέρουμε, γόρι μου. Σήμερα αναλαμβάνει η Ελλάς την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. ΟΗΕ, ναι. Θα μου πεις τι αλλάζει με αυτό. Θα σου πω, αφού τα καταφέρνουμε τόσο καλά εν Ελλάδη. Φαντάσου τι καλό θα κάνουμε στον ΟΗΕ.

0: φαινόμενων και περίεργων φαινόμενων. Εκτός αν κάνανε κάποιο λαθάκι οι ειδικοί εκεί, τώρα μου το φέρανε. Είχανε προγραμματίσει την εκτέλεσή της στα ΣΥΠΑ αυτό. Χρόνια τώρα στα φυλακάς περίμεναν να την εκτελέσουσι και τις κάνανε δύο φορές θανατηφόρες ενέσεις και δεν πάθανε και την πήγαν στο νοσοκομείο.
1: Έλα, ρε. Έλα.

Είδες που στα λέω Βασιλάκη καμιά φορά. Ο άλλος γλίστησε στην αυγή του και έπεσε και κατασκοτώθηκε και έμεινε στον τόπο. Και άλλοι έφαγε δύο θανατηφόρες ενέσεις και επέζησαν. Άμα δεν σου γράφει ρε παιδί, δεν σου γράφει.

Κοίταξε να δεις, μην ψάχνεις γύρω γύρω και μην μπεντεύεσαι παίρνοντας τιμές από 40 διαφορετικούς επαγγελματίες. Αν ετοιμάζεις το γάμο σου, τα εγγένειά σου, ένα εταιρικό event, ένα private party, party γενεθλίων, έλα σε επαφή με τους ειδικούς. Ο Άλεξ Γιαλιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι και την πραγματοποίηση κάθε εκδηλώσεως σου. Και πίστεψε με, σου βγαίνει φθηνότερα και γλιτώνεις πάρα πολύ τρέξιμο. Yeah.

γελάει κάθε επικραμμένου χείλη, βεβαίως, βεβαίως. Γιατί το παλεύουν οι αντιπολιτευτές. Βρίσκουν μικρούλια πράγματα να κάνουν επερωτήσεις, να, ας πούμε... Η ερώτηση που έπεσε αυτές τις μέρες είναι πώς διανέμεται η δαπάνη, η διαφημιστική δαπάνη στα «Μεμένα έλα». Μωμουέ. Ναι, «Μεμένα έλα», καλά το πάω. Δεν υπάρχει ωραιότερη ονομασία, «Μεμένα έλα» ή «Με μας είσαι». Διότι αν δεν είσαι, δεν παίρνεις διαφήμιση. Θα μπορούσε βέβαια να διανέμεται τυχαίως και εις μικρότερα «Με μένα είσαι», αλλά δε. Και είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, πολλά τα λεφτά.

Ας χαιρετήσουμε και εσάς που την παλεύετε πίσω από ένα τιμόνι, με τα δυο χεράκια βεβαίως πάνω του. Το ξέρω, το ξέρω, οι δρόμοι φταίνε, οι λακκούβες φταίνε. Ποτέ το κακό μας στο κεφάλι, αλλά η κακή στιγμή. Λίγη προσοχή παραπάνω λοιπόν σε όλους τους αφηρημένοι πεζοί με το τηλέφωνο στο χέρι. Στα αγαπημένα μου delivery που προσπαθούν να βγάλουν ένα μεροκάματο και τρέχουν ως κουζουλί, και βεβαίως τα πετεινά που πετιούνται από το πουθενά. Και είναι πάρα πολλά αυτά τα πετεινά.

Από μένα περιμένεις τώρα να σου πω πότε τελειώνει ο ΒΟΑΚ. Κοίταξε να δεις. Ο ΒΟΑΚ θα τελειώσει όταν θα πληρώσουμε ένα σωρό αποζημιώσεις. Τότε ακριβώς.

Πρόσεξε με, Δημητράκη, προσπαθώ να τα παρακολουθώ όλα, αλλά δεν γίνεται, γιατί έχω και τους κουζουλούς στο βάθος κήπος που με φορτώνουν με πληροφορίες συνεχώς. Έχω βρε καλά νέα, πάντα έχω καλά νέα θα μου πείτε, αλλά έχω καλά νέα για εσάς που βασανιζόσαστε από κάποιο μπαρ που βρίσκεστε στο ισόγειο της πολυκατοικίας σας. Βέβαια! Αλλάζουν από σήμερα οι ώρες κοινής ησυχίας. Κοίτα, αλλάζουν οι ώρες. Δεν ξέρουμε κατά πόσο βεβαίως θα ακολουθηθεί αυτή η κατάσταση, διότι από τις 3 μέχρι τις 5.30 το απογευματάκι, επειδή συνήθως παίρνουμε κανένα υπνάκο καμιά 2 ώρες, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7.30 το πρωί. Κατά τις ώρες αυτές βεβαίως απαγορεύονται οι θορυβώδεις εργασίες, η μουσική σε υψηλή ένταση, οι φωνές. Να μιλάτε χαμηλά, να μιλάτε χαμηλά. Και όλες οι άλλες, πες το, πώς να τις πούμε, δραστηριότητες που ενοχλούν τους περίοικους. Όλα αυτά βέβαια ισχύουν σε δρόμους, πλατείες και σε άλλους δημόσιους χώρους που απαιτείται προσοχή. Απαγορεύεται μετά τις 10 η χρήση ηχητικών συστημάτων σε ψηλές εντάσεις. Ρεσί, έχουν κάνει καμιά βόλτα στο Ηράκλειο βράδυ? Βεβαίως, επιχειρήσεις και καταστήματα και κάτοικοι οφείλουν να περιορίζουν το θόρυβο, και προσέξτε με, ακόμα και οι ιδιοκτήτες κατοικιδίων πρέπει να φροντίζουν ώστε τα ζώα τους να μην ενοχλούν τους γειτόνους. Τώρα θα δείτε τι θα πάτε. Λοιπόν, πάω για αλλαγή ώρας και έρχομαι. Γελάσαμε πάλι.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Γάμος, εγγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.

Εδώ είμαστε, αγόρι μου, εδώ είμαστε. Μη σκιάζεσαι. Φροντίζομαι για το καλό ημών και ημών. Και με ήττα και με υψηλών. Το είπαμε. Το κέφι προέρχεται από το ότι είμαστε και σήμερα εδώ. 105,1, 103,3. Μουσικό κανάλι Λατό FM. Με στην καλή χαρά. Ναι, μωρέ, κορόιδευεσαι. Είπαμε, μιζέρια, νταουνιάσματα εδώ και πολλά χρόνια. Τα στέλνουμε σε άλλα σενορίες. Εμείς έχουμε βάλει πώς.

βρεσί τόσο νερό, τέτοια κακοκαιρία, δεν το πήραμε χαμπάρι. Ρε Θυμνοχανιά, σχολεία είναι κλειστά. Τι μαθαίνω. Βγάλτε εκείνο το ρεμάλι το μετεωρολόγο μας να δούμε τι θα μας πει. Ναι, έχουμε και από αυτόν. Μας λέει τον καιρό με το ανάλογα που πονάει. Αν πονάει ο κάλος του.

Το είπαμε προηγουμένως, φιλενάδα, αλλάζουν οι όροι συνησυχίας. Τώρα βέβαια ποιοι θα τις εφαρμόσουν. Και προσέξαμε το λόγιο, το ξαναλέω. Όταν νοικιάζεις ένα ισόγειο και σου λένε θα το κάνουμε μπαρ, τι περιμένεις από εκεί ύστερα, ησυχία? Διατήρηση των κανόνων. Και πες ότι οι άνθρωποι αυτοί λειτουργούν το κατάστημά τους και μετά τις 10 κατεβάζουν τη μουσικούλα ίσα ίσα να ακούγεται. Άμα είσαι 100 ανθρώπους που μιλάνε, τι θα τους πεις, σκάστε? Ένα κοινό μυστικό είναι ότι πολλοί ιδιοκτήτες που νοικιάζουν τα ισόγειά τους για να γίνουν καταστήματα τέτοιου είδους, είναι οι ίδιοι που παίρνουν κάθε βράδυ την αστυνομία να παραπονηθούν. Αλλά το νίκη πέφτει.

Βασιλάκη, να σου πω τι πίνω. Καφέ πίνω. Τι εννοείς, τι εννοείς. Το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί. Το έχουμε και το βγάζουμε. Δεν χρειαζόμαστε, πώς το λένε, χημικές βοήθειες και τέτοια πράγματα. Ένα καφεδάκι, ένα παφαπουφάκι και όλα πάνε καλά, αγόρι μου. Μάνα μου κι εσύ. Πόσα Ζάναξ. Δεν παίρνω ρε Ζάναξ. Αυτά είναι ξεπερασμένα πράγματα να μου.

Τι χόρτο? Ποιο χόρτο ρε, έτσι, εσύ κάτσε καλά ρε, μη με εκνευρίζει, μη με τσιγκλάζε. Και να σου το πω, θα το ξέρεις, δεν το έχετε. British Royal.

Ακόμα έξω τον έχετε ρε τον 37. Σας είπα, χώστε τον μέσα. Σόγγε καλά, ναι. Μωρέ, για σας που ανησυχείτε για το δύσκολο χειμώνα που έρχεται και τα έξοδα για τα καύσιμα και τα υγρά θερμάνσεως. Το είπε εκείνος ο κοντός ο Γιώργης. Δεν είναι κοντός Γιώργης, πώς είναι. Α, Κοντογιώργης, Κοντογιώργης, ναι. Κάθε 15 μέρες θα κάνουν παρεμβάσεις έκτησης κυβερνήσεως στα καύσιμα και στα πετρέλαια έτσι για τη θέρμανση. Και αυτοί που κρυώνουν περισσότερο θα παίρνουν περισσότερα. Κρυώνω. Δεν μου δώσουν έτσι. Και πώς θα το ξέρουν ότι δεν κρυώνω.

Αντράκι μου, πού και πού άνοιγε καμιά εφημερίδα. Υπάρχουν ακόμα εφημερίδες. Μ' αρέσει, ναι, μ' αρέσει. Τη χαρά μου ήταν κάθε Κυριακή να παίρνω την Κυριακάκη εφημερίδα μαζί με όλα τα δώρα της, βεβαίως, βεβαίως. Και να κάθομαι κάπου ήσυχα και να την ξεφυλίζω για να μυρίζω το μελάνι. Να βρίσκω τα μικρά γραμματάκια που είναι χωμένα. Και να λέω πω πω, τι δεν ήξερα. Έξι και ξερός και επαξιμαδερός, όπως έλεγαν οι παλιά.

Να, κάτι τέτοια τώρα μου στέλνουν από τον Πάθος Κήπος και λέω να τα πω, να μην τα πω, μην ανησυχήσω τους γονέους δηλαδή. Ακόμα και τα ιδιωτικά σχολεία δηλαδή, οι μαθητευόμενοι, οι μαθητές κάτω της βάσεως. Τι περιμένεις τώρα δηλαδή, στα δημόσια και στα ιδιωτικά πάνε άλλοι, Ελληνόπουλα πάνε. Άρα εξακολουθούμε να είμαστε στον πάτο της επιμορφωτικής κλίμακος και το ξέρετε, για να διαβάσετε αναλύσεις από τα εξωτερικά και τα εσωτερικά, θα δείτε ότι δεν πάμε καλά, δεν πάμε καλά. Υπάρχουν εξαιρέσεις βεβαίως, αλλά γενικά δεν

Βασιλάκη, το ξέρεις, δεν τα πάω καλά με τα ποδόσφαιρα. Κίτρινες κάρτες. Τώρα το κατάλαβα. Ο Πρωθυπουργός έβγαλε κίτρινες κάρτες στους βουλευταρέους του. Αυτό το ξέβρωμεν. Καμιά κόκκινη και όξο δεν βλέπω, αλλά εντάξει, καλές είναι και οι κίτρινες, ρε παιδί. Φοβούνται. Ναι, τρέμουν. Έχουν υδρώσει όλοι. Λυστράει ο ποπός τους στις καρέκλες.

τώρα που είμαστε στο ανέβασμα, ρε παιδί μου. Έχω λύσεις για εσάς που θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο μπαρ ή να αναβαθμίσετε την επιχείρησή σας. Ο Αλέξης Γελιτάκης και οι έμπειροι συνεργάτες του με την πολυετή του σπήρα είναι πάντα δίπλα σας για να σας βοηθήσουν σε κάθε λεπτομέρεια που χρειαζόστε βοήθεια. Από το σχεδιασμό, το σωστό στήσιμο, την εκπαίδευση του προσωπικού σας, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι το πρώτο βήμα. Ελάτε σε επαφή μαζί τους. Έτσι πανεύκολα από την ιδέα θα βρεθείτε στο ακριβές σημείο που θέλετε.

Είχα μια μικρή παρεμβολούλητσα από το δαίμονα των Ερτζιανών, να ναι. Καλημέρα Δήμο, Δήμος Κιβωτίδης, 6-8. Άλλα γούστα, άλλες μουσικές, άλλες πληροφορίες ρε παιδί μου. Εδώ στους 105,1.

Τι με τραβολογάς ρε. Εσύ πάμε πάλι για διαφημίσεις. Έλα, το λέω και το ξαναλέω. Κάποιος κλέβει χρόνο, κάποιος κλέβει χρόνο. Πού θα μου πάει, θα τον βρω.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.
7: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ bar να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα bar σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.

που παίρνει λίγα δευτερόλεπτα παραπάνω, βέβαια να συντονιστώ και από τις δύο μπάντες. Είναι γνωστά, τα λέω, γιατί αν δεν τα πω, πώς θα τα μαθαίνετε. 105,1 μουσικό κανάλι, 103,3 λεπτό FM. Καθημερινά εδώ, 12 με 2, προσπαθώντας να σας κάνω να χαμογελάσετε και να ακούσετε τραγουδάκια τα οποία δεν ακούγονται τακτικότατα στα RGN. Υπάρχουν εξαιρέσεις ραδιοφωνικών σταθμών και είναι πολύ βεβαίως, και ένας από αυτούς είμαστε και εμείς. Διατηρούμε τα διατήρητα. So it started out, for God knows where.

Ευάγγελε, με τρομάζεις καμιά φορά. Μου γράφεις ανή την κάνουλα. Έψαξα όλα τα βενζινάδικα και στο τέλος μου γράφει ανή την κάνουλα, την κάνουλα. Ο πρωθυπουργός βενζινάζει, ναι. Α, θα δω κι άλλα. Εντάξει ρε παιδί μου. Κοίτα, περσεύουνε κάτι ολίγα από αυτά που βγαίνουν από τις τσέπες μας, γιατί να ξέρεις καλά. Και αν το είχε πάρει χαμπάρι ο ελληνικός λαός, ότι ό,τι μας δίνει, μας τα δίνει πίσω από αυτά που μας παίρνει. Δεν τα δίνουν από τα δικά τους.

πρέπει να το πούμε αυτό, πρέπει να το πούμε βεβαίως, γιατί έστειλε και επιστολή στην Ούρσουλα και υπερισπράξεις από τα ΦΟΠΟΑ και τα ΕΦΟΚΟΥ να μπορούν να δοθούν στα νοικοκυριά. Λες να, μπα. Κοίτα, η Ούρσουλα αυτά τα ακούει από τον αυτή και βγαίνει απ' τ' άλλο, γιατί δεν έχει ανάγκη η κοπέλα.

Αιώνιος Huey Lewis and the News. The power of love, η δύναμη της αγάπης. Αγαπάτε αλλήλους, είπε ο Κύριος. Εκτός κι αν είναι οι άλλοι. Διότι οι άλλοι φταίνε. Είναι γνωστό το κόλπο, αγόρι μου. Προσπαθούν, λέει, εδώ και πάρα πολύ καιρό να βάλουν φρένο στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Εγώ θα έλεγα να προσπαθήσουν να βάλουν φρένο για όλους τους ειδήμονες, ειδικούς, τη χάρπα στους καθηγητάς και πώς το λένε, εμπειρογνώμονες που έχουν γεμίσει τα social media χωρίς να έχουν κανένα δίπλωμα. Γενικά για μας αυτούς που μας τα πρίζουν γενικώς εκφέροντας γνώμη σε παιδεία, καλά το άκουσες, στην οποία δεν έχουν ιδέα περί τίνος πρόκειται. Να είδες, έτσι γράφουν, έτσι μιλάω.

Ρε εσείς σταματήστε να παραπονιόσαστε για τα... για την εξυπηρέτηση από τις κρατικές υπηρεσίες. Σταματήστε. Σας ακούνε, σας ξανακούνε ότι δεν φτάνει ο κόσμος και ετοιμάζονται να προσλάβουν καμιά 20.000 πάλι. Στο τέλος το δημόσιο θα είναι πιο πολύ από το κοινό.

Άκου ερώτηση τώρα που περιμένει απάντηση. Αν έχω δει τα τελευταία Gallup. Κοίτα, δεν παρακολουθώ τα Gallup και τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες βγαίνουν από τα ίδια μουμουέ που σας φορτώνουν κάθε μέρα και καθημερινά με ένα σωρό ειδήσεις που δεν χρειαζόσαστε. Αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι όλοι περιμένουν την έκπληξη από τον Αντωνάκη. Όχι αυτόν με την... πώς τη λέγανε? Με την Κοντού. Τον άλλο. Τον άλλο που κάθε φορά προσπαθεί να κοντίνει το σκηνί. Ναι, αυτό να είναι.

Το επιτελείο έχει αναρτήσει ανακοίνωση που λέει: το μόνο που ανησυχούμε όλοι εμείς εδώ στο βάθος κήπος είναι μη και δεν μπει η ζωή στα σβουλά των Ελλήνων και χάσουμε την πλάκα. Τι σας πω, μωρέ, τι σας πω, μωρέ.

Φιλενάδα, πολύ ωραίο το ποτάμι που μου έστειλες από τις Γούβες. Δεν έχουν οι Γούβες ποτάμι? Ω, πλημμυρίσατε και εκεί? Καλά, δεν είχατε προετοιμαστεί καλέ?

λίγο πριν πάμε για τελειώματα και πασαλήματα, βεβαίως, βεβαίως. Σας θυμίζω για μια ακόμη φορά για σας που ετοιμάζετε το γάμο σας, ένα εταιρικό event, private party ή κάθε άλλη εκδήλωση. Ή εσείς που χρειαζόστε βοήθεια στη ρεσεψιόν σε μια από τις μεγάλες εκθέσεις προϊόντων. Τα ειδικά διασκευασμένα μάν της alexgelitakis.gr πάνε παντού. Μπορούν να εξυπηρετήσουν σε όλες τις εκδηλώσεις. Και πάνω απ' όλα να κάνουν κάθε σας εκδήλωση μια νέα εμπειρία.

Λοιπόν, έχω μια φαϊνή ιδέα. Όταν με την πρώτη ευκαιρία να ζητήσω από τον Αλέξη να μου γεμίσει ένα από τα βανάκια με όλων των ειδών τα μπέρμπον, να κάτσει αυτός από μέσα να με σερβίρει και εγώ απ' έξω, να τα δοκιμάσουμε ούλα. Τι λες, Αλέξη?

Λίγο πριν φύγουμε, βεβαίως να αναφερθώ για μια ακόμη φορά στο αγαπημένο μου θέμα, τα αντεσποτάκια. Χωρίς τη βοήθειά σας, έστω και από το υστέρημά σας, δεν μπορούν να επιβιώσουν. Τι τροφούλα, λίγο νεράκι, κάπου που να μην ενοχλούν τους περιέργους, ναι. Όπου και αν γυρίσετε να κοιτάξετε, κάποιο θα έρθει να τριφτεί στα πόδια σας. Ψάχνουν λίγη αγάπη και λίγη φροντίδα. Απλό είναι. Δώστε ό,τι μπορείτε. Κάντε ό,τι μπορείτε.

καθώς οδεύομαι προς το τέλος, αν έτσι διαβάσει τα πολύ λίγα που έχω αναφέρει σε κάποιες συνεντεύξεις που έχω δώσει, κάθε φορά που ακούω αυτό το κομμάτι συγκινούμε, γιατί είναι το πρώτο τραγούδι που ποτέ έπαιξα σαν διασκεδαστής στο Piper το 1970. Ναι, ήταν η αρχή του προγράμματός μου. Αυτό είχα, αυτό έπαιζα. Και το χορεύανε, παιδιά. Το χορεύανε.

Την έχω κάνει τη διόρθωση, Τάκη μου, εδώ και πολλά χρόνια, αλλά πέρα βρέχει. Άλλοι ό,τι θέλουν γράφουν, αν και δεν τα έχουν ζήσει. Μπορεί τα εγγένεια του Πάιπερ να γίνανε το 1971, αλλά είχαμε ανοίξει από τα τέλη του 69.

Κοίταξε, οι θύνοντες και οι ειδικοί σε αυτά τα θέματα δεν ασχολούνται και πολύ με μικροπράγματα. Και αυτό που λες το έχω δει, εξακολουθούν να βάζουν μια φωτογραφία από ένα μαγαζί που κάποιος αποκαλεί Στρόμπολη. Καμία σχέση με το Στρόμπολη, το έχω ζήσει από την πρώτη μέρα που άνοιξε. Και εξακολουθούν να επιμένουν ότι ο Νότης Σφαγιανάκης έπαιζε μουσική στο Στρόμπολη. Το μαγαζί είναι στην Go και εκεί ο Νότης έπαιζε. Λοιπόν, με αυτά τα ενημερωτικά και όλα τα ωραία, ελπίζω να έφερα ένα χαμογελάκι στα χείλη σας ή να σας έκανα να σκάσετε να γελάτε από τα νέα εκ των κυβερνώντων. Θα τα πούμε αύριο στις 12, Παρασκευάς, όσοι είστε, θα ψιλορουκάρομεν. Καλά να είστε για κάθε μέρα καλύτερα, γιατί σας πάει η βροή.

0: Private Party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις, όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά βαν μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το μπαρ σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
0: Μουσικό κανάλι 105.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ, ναι.

0: σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους. Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη. Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
1: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
0: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic, με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.

Δύο ώρες με μουσικές που αγαπήσαμε, τραγούδια που μόλις ανακαλύψαμε, μικρές και μεγάλες ιστορίες και όλα εκείνα που μπορούν να κάνουν το απόγευμά μας λίγο καλύτερο. Να σας θυμίσω βέβαια ότι ακουγόμαστε σε παράλληλη μετάδοση και από τον Λατό FM 103,3 για όλο τον νομό Λασιθίου. Την καλησπέρα μας και εκεί. Πέμπτη σήμερα, η μικρή Παρασκευή θα μπορούσε. Ίδια όνειρα, λιγότερη ελευθερία. Η εβδομάδα δείχνει επιτέλους σημάδια ότι τελειώνει και Πέμπτη είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα. Γι' αυτό κρατηθείτε λίγο ακόμη. Ξέρω, αύριο θα κάνετε ότι δουλεύετε. Καλό μήνα λοιπόν και... Ο Οκτώβριος μπήκε όπως έπρεπε να μπαίνει ο Οκτώβριος. Με σύννεφα, βροχές, λίγο αέρα και εκείνη τη διάθεση που σε κάνει να κοιτάς από το παράθυρο και να πιστεύεις ξαφνικά ότι πρωταγωνιστείς σε ταινία. Τώρα τι ταινία είναι αυτή δεν ξέρω σίγουρα. Πάντως έχει στοιχεία περιπέτειας, θρίλερ αλλά και κωμωδίας. Ηράκλειο είσαι. Βέβαια σήμερα η Κρήτη το πήγε ένα βήμα παραπάνω, αφού από το πρωί οι ειδοποιήσεις από το 112 δεν έχουν σταματημό. Βροχές και καταιγίδες επηρεάζουν το νησί, με μεγαλύτερη προσοχή στα δυτικά και στα βόρεια, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο μπορούν να φτάσουν ακόμη και τα 8 με 9 μποφόρ. Η σημερινή μέρα είναι δύσκολη, πολύ δύσκολη για την Κρήτη. Από το πρωί δυνατές βροχές και οι καταιγίδες έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα σε αρκετές περιοχές του νησιού. Δρόμοι γεμίσανε νερά, ποτάμια και ρέματα φούσκωσαν, ενώ σε αρκετά σημεία χρειάστηκε η βοήθεια της πυροσβεστικής. Στο Ρέθυμνο και ιδιαίτερα στο Μυλοπόταμο η κατάσταση είναι δύσκολη. Υπάρχουν δρόμοι που έχουν κλείσει, ενώ σε κάποια σημεία έχουν γίνει ζημιές. Στην περιοχή της Μονής Διοσκουρίου κατέρευσε μια γέφυρα. Ένα αυτοκίνητο έπεσε στο σημείο που όμως ευτυχώς ο άνθρωπος που ήταν μέσα σώθηκε την τελευταία στιγμή. Δυστυχώς όμως έχουμε και μια πολύ άσχημη είδηση. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αυτό στο Ρέθυμνο σε ένα περιστατικό που έγινε την ώρα της κακοκαιρίας. Προβλήματα υπάρχουν και στο Ηράκλειο. Σε αρκετούς δρόμους έχει μαζευτεί πολύ νερό, ενώ υπάρχουν σημεία όπου οι οδηγοί χρειάστηκαν να σταματήσουν επειδή δεν μπορούσαν να συνεχίσουν. Στο δρόμο Ηρακλείου Μυρών, στις Ξεροκαμάρες αλλά και στην περιοχή Λιόφυρο και Μαλάδες χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Από την άλλη, κωμωδία που λέγαμε, άλλοι πνίγονται από το νερό και άλλοι το λένε νεράκι. Τεράστια ταλαιπωρία για κατοίκους στην Αγία Τριάδα, αφού οι βρύσες σπιτιών παραμένουν κλειστές εδώ και 9 μέρες. Ηράκλειο είσαι. Αυτό που πρέπει σήμερα να κρατήσουμε, όλοι όμως, αν δεν είναι απαραίτητο, μην βγαίνετε με το αυτοκίνητο. Καλύτερα μείνετε σπίτι. Και αν βγείτε και βρείτε μπροστά σας δρόμο με πολύ νερό, μην προσπαθήσετε να περάσετε. Δεν ξέρουμε τι υπάρχει από κάτω. Το νερό μπορεί να φαίνεται λίγο, αλλά η δύναμή του είναι τεράστια. Οπότε σήμερα, παιδιά, δεν κάνουμε τον ήρωα. Γιατί η βροχή είναι υπέροχη όταν την ακούς μέσα στο σπίτι. Όταν τη συναντάς μπροστά σου στο δρόμο, καλύτερα να κάνεις πίσω. Ένα είναι το σημαντικό, να προσέχουμε. Να ακούμε τις οδηγίες των αρχών και να μην κάνουμε περιττές μετακινήσεις. Γιατί η βροχή θα περάσει, οι δρόμοι θα καθαρίσουν, οι ζημιές θα φτιαχτούν. Αυτό που έχει σημασία είναι να γυρίσουμε όλοι με ασφάλεια στα σπίτια μας. Στα δικά μας τώρα, στο Ηράκλειο ο ήλιος σήμερα ανέτειλε περίπου στις 7 και 14 το πρωί. Θα δύσει γύρω στις 7 και 3 το απόγευμα. Δηλαδή κάπου μέσα στην εκπομπή μας θα πέσει και το φως της ημέρας. Και επειδή έχουμε πρώτη του μήνα, να πούμε και τα χρόνια μας πολλά, σήμερα

στο Ορθόδοξο εορτολόγιο γιορτάζουν ο Ανανίας, ο Θηρέσιος, η Θηρεσία και ο Ρωμανός. Χρόνια πολλά σε όλους. Η 1η Οκτώβρη όμως είναι επίσης Διεθνής ημέρα των ηλικιωμένων. Κάπου εδώ οφείλουμε να θυμηθούμε κάτι απλό. Κάτι πολύ απλό, αλλά και τόσο δύσκολο. Οι μεγαλύτεροι άνθρωποι έχουν ένα παράξενο χάρισμα. Μπορούν να σου πούν μέσα σε 3 λέξεις κάτι που εσύ χρειάστηκες 15 χρόνια για να καταλάβεις. Εμείς φυσικά όταν μας το λένε δεν ακούμε, γιατί έτσι είναι η ζωή, έτσι δουλεύει. Πρώτα σου δίνει τη συμβουλή και μετά από χρόνια σου εξηγεί γιατί έπρεπε να την είχες ακούσει. Σήμερα είναι και Διεθνής ημέρα καφέ, επιτέλους μια παγκόσμια ημέρα που το 80% της ανθρωπότητας το γιορτάζει. Εξαιρούνται οι Εγγλέζοι. Πάντα αυτοί. Ο Οκτώβρης λοιπόν μας μπήκε λίγο απότομα, αλλά από τις 6 μέχρι τις 8 έχουμε μπροστά μας 2 ώρες μουσικής, χωρισμένες σε 4 διαφορετικές διαδρομές. Θα ξεκινήσουμε ατμοσφαιρικά και κινηματογραφικά και όσο πλησιάζουμε προς το τέλος θα ανοίξουμε, θα πλατίνουμε τον ήχο. Μεγάλες κιθάρες, μεγάλα τραγούδια και ένα τελευταίο μέρος που θέλω να μοιάζει λίγο με εκείνη τη στιγμή που τελειώνει η καταιγίδα και ξαφνικά αναπνέεις διαφορετικά. Γιατί σήμερα δεν θέλουμε απλώς να παίξουμε τραγούδια, θέλουμε να φτιάξουμε μια μικρή ιστορία 2 ωρών. Και όπως κάθε καλή ιστορία θα ξεκινήσει με τη μέρα και θα τελειώσει με τη νύχτα. Καλό μήνα λοιπόν, καλό Οκτώβριο. Και όπου κι αν μας ακούτε αυτή τη στιγμή, πάλτε ένα καφέ, χαμηλώστε λίγο τα φώτα, αφήστε τα υπόλοιπα στη μουσική. Πάμε!

Μουσικό κανάλι 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Παράλληλη μετάδοση από τον Λατό FM 103,3 για όλο τον νομό Λασιθίου. Πίσω από το μικρόφωνο Δήμος Κυβωτίδης. Και επειδή μπήκαμε σε καινούριο μήνα, θα κάνω μια εξαίρεση μόνο για σήμερα. Δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα. Παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Πώς γίνονται αυτά δικά σας τώρα, ε? Ένα τηλέφωνο στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Εισιτήρια για Τεχνόπολης και Βιτσέντζο Κορνάρο. Όποιος πάρει για αυτό το μισάωρο θα είναι και ο τυχερός.

Ανοιχτές οι γραμμές, παιδιά. Τώρα που γυρίζει, ακόμα ένα δίνω.

Μουσικό κανάλι 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ, εδώ από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης, καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λυκαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά, ξέρετε που θα τα βρείτε, ε? Φυσικά μόνο στο Νίκο του Μπαξεβάνη. Μαζί μας όμως είναι και η Κρέτα Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε, παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο

0: μουσικό κανάλι. 105,1.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κύκυρα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
8: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε ξανά. Μουσικό κανάλι 105,1, Λατό FM 103,3. Ο Δήμος Κυβωτίδης πίσω από το μικρόφωνο. Το πρώτο μισάωρο ήταν περισσότερο ταξίδι. Τώρα χαμηλώνουμε λίγο τα φώτα και αυτό δεν σημαίνει ότι χαμηλώνουμε τη διάθεση. Κάθε άλλο. Γιατί η καλή μουσική δεν χρειάζεται πάντα να μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα. Μερικές φορές αρκεί να καταλαβαίνει πως ήδη νιώθουμε. Αυτή είναι η Δεκαμίλιον με το Swap Think. Κιθάρες που δεν χρειάζονται πολλά στολίδια και μπικλιμπίδια. Υπάρχουν τραγούδια που μεγαλώνουν μαζί σου, τα ακούς τα 20 και ακούς ένα πράγμα, τα ακούς χρόνια μετά και ακούς κάτι άλλο. Δεν άλλαξε το τραγούδι, εμείς αλλάξαμε. Και αυτή είναι ίσως η λεπτομέρεια που κάνει ένα κομμάτι διαχρονικό.

Γιατί συνέχεια αλλάζουμε λίγο ύφος και περνάμε σε Molly Nilsson και 1995. Ένας αριθμός που για κάποιους είναι απλώς χρονιά, για άλλους όμως, μαζί και με εγώ, είναι δρόμοι, άνθρωποι, κασέτες, πρώτες μουσικές και πράγματα που τότε έμοιαζαν συνηθισμένα και σήμερα λέγονται αναμνήσεις. Η νοσταλγία έχει μία μικρή παγίδα όμως, θυμάται πολύ καλά τα ωραία και έχει ένα παράξενο ταλέντο να ξεχνάει τα υπόλοιπα. Ίσως γι' αυτό και να την αγαπάμε.

Και τώρα Παύλος Παυλίδης. Ο πρώην τραγουδιστής από τα μωρά στη φωτιά, από τα ξύλινα σπαθιά, σε σόλο καριέρα. Ο Παυλίδης έχει έναν τρόπο να γράφει που μοιάζει σαν να σου λέει κάτι προσωπικό, χωρίς να χρειάζεται να σου εξηγήσει τα πάντα. Ξεκίνησε με ρεύμα, δυνατές εντάσεις, punk αλλά και ηλέκτρο ήχο, για να τα παρατήσει όλα και να φτιάξει ηχητικά τοπία αδιανόητα για την ελληνική πραγματικότητα, με ατόφια ποίηση και minimal ενορχιστρώσεις. Αφήνει όμως πάντα λίγο χώρο, και ο χώρος στη μουσική είναι σημαντικός, γιατί αν είναι να σου τα εξηγούν όλα, στο τέλος δεν μένει τίποτα δικό σου.

τη συνέχεια περνάμε σε Cure και Pictures of You, οι φωτογραφίες σου. Και οι φωτογραφίες έχουν αυτό το παράξενο χάρισμα, μένουν ίδιες ενώ εμείς αλλάζουμε. Γι' αυτό και μερικές φορές κοιτάζεις μια παλιά φωτογραφία και δεν σκέφτεσαι μόνο τον άνθρωπο που βλέπεις, σκέφτεσαι και τον άνθρωπο που ήσουν όταν την τράβηξες. Και κάπως έτσι ένα τραγούδι μπορεί να γίνει μικρή μηχανή του χρόνου.

Αυτή είναι η Cure με τις φωτογραφίες. Έχετε κάθε δικαίωμα να κοιτάτε τις παλιές φωτογραφίες. Δεν έχετε όμως κανένα δικαίωμα να ενοχλείτε τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτές και είναι καλά χωρίς εσάς. Ακούτε, ορισμένοι και ορισμένες.

Με αυτά και με αυτά, ξεχάσαμε τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Είτε θέλετε να μας στείλετε την καλησπέρα σας, είτε να μάθετε τι κάνουμε κι εμείς. Μας βρίσκεται ή στο Facebook, στη σελίδα του σταθμού μουσικό κανάλι 105,1, ή στο προσωπικό μου προφίλ Δήμος Κιβωτίδης, και τα δύο γραμμένα με λατινικούς χαρακτήρες. Αλλιώς τηλεφωνάκι για τους λάτρεις της κλασικής ζωντανής επαφής. Η γραμμή μας είναι ανοιχτή στο 2810 360 260. Εδώ θα μας βρείτε, τα διαβάζουμε όλα, απαντάμε σε όλους. Και αν ο χρόνος είναι με το μέρος σας, μπορεί και το αγαπημένο σας κομμάτι να παίξει στον αέρα. Μουσικό κανάλι 105,1, ακούτε καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο, παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης, καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας, που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη Θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά μόνο στο Νίκο τον Μπαξεβάνη. Μαζί μας όμως είναι και η Κρέτα Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω ότι λιγανής είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
1: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν.
2: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι

0: εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλώς ορίσατε ξανά. Η ώρα πήγε 7 και 5. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Κάπου εδώ, όπως λέγαμε από την αρχή, αλλάζει και το φως έξω. Μέχρι τώρα κοιτάξαμε λίγο προς τα πίσω. Από εδώ και πέρα κοιτάμε περισσότερο μπροστά. Άλλωστε η νοσταλγία έχει αξία μόνο όταν δεν τη χρησιμοποιούμε σαν μόνιμη διεύθυνση κατοικίας. Πάμε λοιπόν, τρίτο μισάωρο, λίγο περισσότερο ηλεκτρονικό, λίγο περισσότερο νυχτερινό, αλλά πάντα, πάντα ανθρώπινο. Warhouse και Simple Pleasure. Απλές απολαύσεις. Ένας καφές που ήπιες χωρίς βιασύνη, ένας άνθρωπος που ήρθε την κατάλληλη στιγμή, ένα τραγούδι που άκουσες χωρίς να το ψάχνεις. Τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή έχουν ένα περίεργο χαρακτηριστικό. Σπάνια κάνουν εντυπωσιακή είσοδο. Το έλεγε εμένα η μάνα μου. Οι άδειοι τενεκέδες κάνουν θόρυβο.

Λοιπόν, σήμερα παίζει και η εθνική αγαπημένη, η εθνική Ελλάδος στην Τούμπα, 9 και 45 με αντίπαλο την Ολλανδία για το Nation League. Με νίκη, είμαστε καλά με νίκη. Δύσκολοι είμαστε βέβαια, αλλά το παλέψουν τα παιδιά. Ανεβασμένα τελευταία, 2 νίκες εκτός έδρας με σοβαρές ομάδες. Σερβία με ανατροπή 1-2. Στη Γερμανία πρώτη φορά στην ιστορία μας, 0-1. Για να δούμε τι θα κάνουν σε μια κατάμεστη Τούμπα, η οποία παρεπιπτόντως να σας ενημερώσω ότι είχαν 100.000 αιτήσεις για τα εισιτήρια της Εθνικής. Απίστευτος αριθμός, παιδιά. 100.000. Πάμε Εθνική, πάμε Ελλαδάρα. Κάνε μας για ακόμη μια φορά. Αν και περάσαν χρόνια, δεν πειράζει όμως, είπαμε. Οι αναμνήσεις δεν σβήνουν ποτέ. Κάνε μας να τριχιάσουμε ακόμα μια φορά. Καλησπέρα, να στείλουμε μερικές καλησπέρες, γιατί έχει γεμίσει το η SMS χέρα μας. Καλησπέρα στη φίλη μου τη Μαρία. Μαρία μου, περαστικά σου εύχομαι τα καλύτερα και ήταν ευχάριστα από ό,τι μου είπε στα νέα. Ελπίζω κι εγώ να βοήθησα με τον τρόπο μου, λίγο. Καλησπέρα στο φίλο μου το Στέφανο, το βαριστό μαχιάρι. Στέφανε, χθες έμαθα ότι αναστέναξε ο Αντώνης εκεί πέρα. Στέφανε, δεν μας τα έλεγες αυτά. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Κωστή. Καλό απόγευμα, Κώστα. Καλησπέρα και στο φίλο μου το Μάνο. Καλησπέρα Μαρίνα, επιτέλους άκουσα, καιρό είχα. Σία μου, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια, να είσαι καλά Σία. Καλησπέρα στο Φίλιππο. Καλησπέρα και στη κυρία Στέλλα μας.

Καλησπέρα Άννα, τι να κάνουμε βρε Άννα μου. Υποχρεώσεις δεν προλαβαίνεις να κάνεις τίποτα. Δεν έχεις χρόνο, δεν σε φτάνουν οι ώρες. Αν είχες άλλες 3 ώρες το 24ωρο, κάτι μπορεί να γινόταν.

Δεν αρκεί ένα κομμάτι από Cure, θέλουμε και το δεύτερο. Παλιό τραγούδι μέσα από καινούργια ματιά, Close to Me.

Μουσικό κανάλι 105,1. Ακούτε η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης. Καθημερινά μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούν τα παθρόπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Μαζί μας όμως και τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλείων του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά μόνο στον Νίκο του Μπαξεβάνη.

το μεταξύ σήμερα πήγα να βάλω βενζίνη και παρά τις εξαγγελίες του κύριου Πρωθυπουργού οι τιμές παραμένουν στα ύψη. 2,17 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Όπως καταλάβατε, θα δουλεύουμε για να πληρώνουμε τη βενζίνη για να πηγαίνουμε στη δουλειά, ε. Υπέροχα. Τώρα θέλω να αφήσουμε για λίγο τις εξηγήσεις στην άκρη, γιατί έρχεται η Roig Shop μαζί με τους The Irrepressibles με το Indie Cert. Υπάρχουν τραγούδια που όσο περισσότερο τα εξηγείς, τόσο περισσότερο τα μικραίνεις. Αυτό είναι ένα από αυτά. Οπότε εδώ το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι το πιο δύσκολο πράγμα για έναν άνθρωπο μπροστά σε ένα μικρόφωνο. Να σοπάσουμε. Τέλη, καλησπέρα Τέλη. Καιρό έχω να ακούσω νέα σου.

0: Life is music. Life is music channel.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
4: Μπαξεβάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.

Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Περίπου 25 λεπτά πριν από τις 8 φτάσαμε στο τελευταίο κεφάλαιο της σημερινής ιστορίας. Τώρα έρχονται τραγούδια που δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις, και αυτό είναι ίσως το προνόμιο των πραγματικά μεγάλων τραγουδιών. Κάποια στιγμή σταματούν να ανήκουν μόνο στους δημιουργούς τους και αρχίζουν να ανήκουν στις αναμνήσεις μας. Αυτό το τελευταίο μισάωρο θα έχει περισσότερη κιθάρα, περισσότερο βάθος και λιγότερη βιασύνη, γιατί όσο πλησιάζει το τέλος, δεν χρειάζεται να μιλάμε δυνατότερα, χρειάζεται να λέμε λίγο καλύτερα αυτά που έχουν σημασία.

Μουσικό κανάλι 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ, πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά θα τα βρείτε μόνο στο Νίκο τον Μπαξεβάνη. Μαζί μας όμως είναι και η Κρέτα Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για το νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε, παιδιά. Άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes.

0: Έτσι θα κλείσουμε.
1: So am I.
0: Majesty. Μαντρουγάντα. Δεν χρειάζεται να ανεβάσουμε άλλο την ένταση. Τα καλά φινάλε δεν είναι εκείνα που κάνουν το περισσότερο θόρυβο. Είναι εκείνα που όταν τελειώσουν αφήνουν για λίγο τον ακροατή να μην θέλει να ακούσει κάτι άλλο. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Έξω μπορεί να βρέχει, μπορεί να φυσάει. Ο Οκτώβρης να μας θυμίζει από την πρώτη του κιόλας μέρα ότι άλλαξε η εποχή. Αλλά γι' αυτό, γι' αυτό υπάρχουν και τα τραγούδια. Και τα τραγούδια. Για να κρατούν λίγη ζεστασιά όταν γύρω μας ο καιρός αλλάζει. Και έτσι, δύο ώρες μουσικής τελειώνουν εδώ. Να προσέχετε απόψε. Καλό μήνα να έχουμε, με υγεία, ανθρώπους που αγαπάμε κοντά μας και όσο γίνεται περισσότερες όμορφες στιγμές. Μουσικό κανάλι 105,1. Ο Δήμος Κιβωτίδης ήταν στο μικρόφωνο και είναι ακόμα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου, σας ευχαριστώ για την παρέα. Καλό σας βράδυ.

0: Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι

0: 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

πόρτες μπροστά. Αυτό είναι ατάκη κολομπιάνη. Είμαι σε δύο παρατήρες.

piano. Teniamo servito adesso para il gol del bat.

live.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.

On every